Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά. Ακούτε LGR.

παρέα σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα και καλή Πέμπτη να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Άλλα Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη εβδομάδα μέχρι τώρα, αν και τα χθεσινά αποτελέσματα του FIFA δεν ήταν και τόσο καλά, αλλά δεν πειράζει. Η Αγγλία έφτασε μέχρι εκεί που έδωσε πολύ καλό παιχνίδι χθες, δεν μπορώ να πω. Ήμασταν με τα δόντια και τα χέρια εκεί και... Αλλά ελπίζω παρόλα αυτά που δεν πήγε η Αγγλία στους τελικούς του FIFA, να ήταν καλή εβδομάδα σου και να μην σε πειράξε τόσο πολύ. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 16 Ιουλίου, και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια αν νιώθεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss another, keep going and just... To wait. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με τον Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα, με την Cecilia Clare και επιστρέφουμε εμείς πίσω εδώ να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας σιγά σιγά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Βρες ο ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 και 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19, το μεσημέρι θα ανέλθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 28, γιατί θα παραμείνουν στους 28 μέχρι και τις αρχές του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 25 και 23 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν κάνω λάθος, μήπως είναι και για την άλλη την εβδομάδα. Νομίζω μέσα της επόμενης εβδομάδας, αν δεν αλλάξουν φυσικά οι καιρικές συνθήκες και οι προβλέψεις, θα ξεκινήσουν μέσα της επόμενης εβδομάδας να πέφτουν σιγά σιγά οι θερμοκρασίες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τώρα και την λειτουργία των Undergrounds. Ξεκινάμε με τη Metropolitan Line, η οποία δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Aldgate και λίγες καθυστερήσεις σε όλο το υπόλοιπο δρομολόγιο της. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές φαίνεται να λειτουργούν κανονικά για αυτή την ώρα. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά και προς το Nisden 15 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A1203 The Highway προς Wapping να είναι στα 20 λεπτά καθυστέρηση. A2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. A2 South East London στην μισή ώρα η καθυστέρηση. A217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά η καθυστέρηση στον A3 West Hill προς Wadsworth και τέλος στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον A316 Chertsey Road προς Twickenham. Φαίνεται να μην υπάρχει πάρα πολύ καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά θα δούμε πώς να είναι και την επόμενη μας ώρα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη με την Daphne Lawrence ίσως αύριο και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 16 Ιουλίου ανά τον κόσμο ιστορικά, και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Για την ώρα, Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 622 που γίνεται η έναξη Ισλαμικής εποχής. Ο Μωάμεθ και οι οπαδοί του ξεκινούν τη μετανάστευση από τη Μέκκα στη Μεδίνα. Σαν σήμερα το 1054 ξεκινά το μεγάλο σχίσμα μεταξύ δυτικών και ανατολικών εκκλησιών όταν ο Ρωμαίος Καρδινάλιος Ουμβέρτος εκδίδει βούλα αφορισμού κατά του Κυρουλάριου, πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα το 1519, δημόσια συζήτηση μεταξύ του Μαρτίνου Λούθυρου και του θεολόγου Γιώχαν Εκ στο κάστρο Πλέινσμπεργκ στο Λίπστινγκ, κατά την οποία ο Λούθυρος αρνείται το θεϊκό δικαίωμα του Πάπα. Σαν σήμερα το 1782, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, η απαγωγή από το Σερά, έκανε πρεμιέρα στην Βιέννη με τον Μότσαρτ να διευθύνει. Σαν σήμερα το 1809, η La Paz της Βολιβίας κηρύσσει την ανεξαρτησία της από το ισπανικό στέμα και σχηματίζει την Χούντα του Ίτιβα με επικεφαλή στον Πέδρο Ντομίνγκο Μουρίγιο, την πρώτη ανεξάρτητη κυβέρνηση στην Ισπανική Αμερική. Σαν σήμερα το 1940, ο Αδόλφος Χίτλερ διατάζει προετοιμασίες για την εισβολή στην Βρετανία. Σαν σήμερα το 1945 πραγματοποιείται η πρώτη δοκιμαστική πυροδότηση ατομικής βόμβας στην Αγία Τριάδα στο Αλαμογκόρντο, Νέα Υόρκη, Μεξικό, ως μέρος του αμερικάνικου έργου Manhattan. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Σαν σήμερα το 1969, εξοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Σαν σήμερα το 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φεντουχλάχ Γκιουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτύχον πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Και τέλος, σαν σήμερα το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση όπου ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Ήρο Κωνσταντονοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης. Σαν σήμερα το 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και τέλος, σαν σήμερα το 1976 γεννιέται ο Νίκος Παπάς, Ελληνίδας πολιτικός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1874 επιβιώνει ο Απόστολος Αρσάκης, Ελλήνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Διατέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Σαν σήμερα το 1985 επιβιώνει ο Heinrich Bell, Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1972. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989 επιβιώνει ο Herbert von Karajan, ελληνικής καταγωγής αυστριακός διευθυντής ορχήστρας. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές όπως βλέπουμε σήμερα, 16 Ιουλίου ανά τον κόσμο. Και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπως μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν επιθυμείς, να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 159 γεγονότα, 44 γεννήσεις και 50 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη
και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με μια παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που γιορτάζουμε σήμερα ή τιμάμε σαν παγκόσμια ημέρα. Ένα από τα δύο θα είναι. Ακύλας, μέλι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης MKO, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών, Advocates for Snake Preservation. Σε συντομία, ASP. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις και παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι επιμικής, χωρίς άκρα, σαρκοφάγα, ερπετά, που αποτελούν την υπότάξη οφίδια. Υπάρχουν περίπου 3.900 είδη φιδιών που απαντώνται σε όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στο κεντρικό Ειρηνικό και τον Ινδικό ωκεανό. Τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες όλο τον κόσμο. Συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση και την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίων πολιτισμών. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονται με την θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν πλάι του, ένα φίδι. Δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο κηρύκιο, το κύριο έμβλημα του θεού Ερμή. Σε ορισμένες θρησκείες, ωστόσο, όπως ο Χριστιανισμός, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γνωστή ιστορία της Εύας που εξαπατήθηκε από ένα φίδι στον κήπο της Εδέμ, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης της Παλαιάς Διαθήκης. Το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο κακός, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Ο Χριστιανισμός, όπως και άλλες θρησκείες, συνέβαλε στην κακή φήμη των φιδιών. Πολλοί άνθρωποι μαθαίνουν να φοβούνται τα φίδια από το οικογενειακό τους περιβάλλον και από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία τείνουν να τα παρουσιάζουν ως επικίνδυνα. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόνο περίπου 600 από τα σχεδόν 3.900 είδη φιδιών είναι δηλητηριώδη και μόνο το 1/3 από αυτά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Τα φίδια ως αρπακτικά αποτελούν σημαντικό μέρος ενός υγιούς οικοσυστήματος. Δυστυχώς, ένας σημαντικός αριθμός ειδών φιδιών αντιμετωπίζει διάφορες προκλήψεις που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού τους, όπως η δίωξη από τον άνθρωπο λόγω της αδικαιολόγητης φήμης τους, το κυνήγι για τροφή, η απώλεια οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και τα χειροκατακτητικά ξένα είδη. Η Παγκόσμια ημέρα φιδιού προωθείται σε μεγάλο βαθμό από την ASP, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα της ΗΠΑ που ιδρύθηκε το 2014 για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να βλέπουν και να αντιμετωπίζουν τα φίδια, να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπων και φιδιών και να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν τα φίδια και τη σημασία της διατήρησής τους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάζει κάποιος την Παγκόσμια ημέρα φιδιού σύμφωνα με την ASP. Με την ASP μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ για τα φίδια, να δει φίδια σε ζωολογικούς κήπους ή πάρκα ερπετών, να κάνει μια δωρεά σε μια οργάνωση διάσωσης ή διατήρησης φιδιών και να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τα μη δηλητηριώδη φίδια και την απειλή με εξαφανίσεις ορισμένων ειδών τους. Και μας προτρέπει να μην ξεχάσουμε να προωθήσουμε τον εορτασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag World Snake Day. Εάν έχουμε ένα κατοικίδιο φίδι, είναι καλό να μοιραστούμε θετικές ιστορίες και φωτογραφίες του κατοικιδίου μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι τα περισσότερα φίδια δεν είναι καθόλου τρομακτικά ή επικίνδυνα. Αυτό λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα φιδιού, καθώς και από κάποια φίδια το δηλητήριό τους είναι ωφέλιμο προς την ιατρική και για πολλές ασθένειες. Την Παγκόσμια ημέρα, το άρθρο της Παγκόσμιας ημέρας φιδιού το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφτείς την ιστοσελίδα αν επιθυμείς να το διαβάσεις και εσύ, ή μπορείς εννοείται να κάνεις την δική σου έρευνα και σύμφωνα με τις προτάσεις της ASP, ντοκιμαντέρ κτλ. Πάμε εμείς να ακούσουμε τους Rec Ella και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με τον καιρό, που η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 28. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στους 21 βαθμούς ακόμη. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα θα πέσουμε στους 26 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια εννοείται, και θα συνεχίσει η ηλιοφάνειά μας να είναι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αν όλα αυτά φυσικά εννοείται δεν αλλάξουν. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων White City and West Ruislip, μεταξύ White City and Ealing Broadway, μεταξύ Leytonstone and Epping και μεταξύ Leytonstone and Hainault. Η Metropolitan Line τώρα δεν έχει στέρηση μεταξύ των στάσεων Wembley Park and Aldgate και λίγες καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια της, λίγες καθυστερήσεις η Victoria Line και όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας τώρα στο δρόμο. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 20 λεπτά, προς το Nisden έχει 10 και προς το Ealing 10. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον A1203 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά. Α2 στο Hill Road προς Blackheath στα 20 λεπτά. Α2 South East London στα 20 λεπτά επίσης. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 10 λεπτά. Και αυτή είναι η κίνησή μας λοιπόν και για αυτή την ώρα. Ήρεμες οι καταστάσεις σχετικά. 2-3 δρόμοι κύριοι έχουν αρκετή κίνηση. Λίγη μικρή αναστάτωση στα undergrounds. Παρ' όλα αυτά τίποτα το τρομερό. Και ευελπιστούμε να έρθουν πίσω στα κανονικά τους σε κάποια φάση, ειδικά τα undergrounds. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη «Αυτά που δεν βλέπεις» και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Γρίφο της ημέρας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον γρίφο μας. Έφτασε η ώρα του. Άκου προσεκτικά πώς έχει. Μπορεί να είμαι επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και χρήσιμο. Χωρίς εμένα δεν μπορείς ούτε το μήλο σε δύο κομμάτια να γευτείς. Ξαναλέω, μπορεί να είμαι επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και χρήσιμο. Χωρίς εμένα δεν μπορείς ούτε το μήλο σε δύο κομμάτια να γευτείς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Αναμένω λοιπόν να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη με τον Σαλ Νταβίντσι για πάντα ναι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Ηρώ Κωνσταντοπούλου. Ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς σε ηλικία 17 ετών. Η Ηρώ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1927 από ευκατάστατους γονείς καταγόμενους από την Σπάρτη. Μαθήτρια κόμη του γυμνασίου οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση κατά των δυνάμεων κατοχής. Στις αρχές Ιουλίου του 1944, μία ομάδα των ταγμάτων ασφαλείας εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειάς της στην οδό Βεΐκου 57 στο Κουκάκι και την συνέβαλαν, αφού πρώτα την βασάνισαν. Οι γονείς της, χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες τους, κατόρθωσαν να την απελευθερώσουν, αλλά μόνο προσωρινά. Τα SS τη συνέβαλαν για δεύτερη φορά στις 31 Ιουλίου, ύστερα από ένα σαμποτάζ σε τρένο που μετέφερε πυρομαχικά για λογαριασμό των δυνάμεων κατοχής. Την έκλεισαν στα κρατητήρια της Κομμανταντούρ στην οδό Μέρλιν και την βασάνισαν για 3 εβδομάδες προκειμένου να μαρτυρήσει τους συντρόφους της στην οργάνωση. Αλλά ούτε τα βασανιστήρια ούτε οι δελεαστικές προτάσεις που της έκαναν απέδωσαν και τελικά την οδήγησαν στην πτέρυγα μελοθανάτων του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 οδηγήθηκε μαζί με άλλους 49 κρατούμενους στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και εκτελέστηκε με 17 σφαίρες όσα τα χρόνια της για πειραδειγματισμό εισαγωγικά, όπως είπαν οι χιτλερικοί. Η Ηρώ έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδας 37 μέρες πρωτού απελευθερωθεί η Ελλάδα. Στις 29 Δεκεμβρίου του 1977 η Ακαδημία Αθηνών, με εισήγηση του καθηγητή της φιλοσοφίας Ιωάννη Θεοδωρακοπούλου, τίμησε την ηρωίδα με μεταθανάτιο βραβείο για την υπέρτατη θυσία της, αναγνωρίζοντας έτσι και την συμβολή της ΕΠΟΝ στον απελευθερωτικό αγώνα. Το 1981 ο Νίκος Φόσκολος μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τη ζωή της 17 σφαίρες για έναν άγγελο, η αληθινή ιστορία της Ηρώς Κωνσταντοπούλου με πρωταγωνίστρια την Μέρη Βιδάλη. Και υπάρχει και ένα άγαλμα προς τιμής της στην πλατεία Τερψιθέας του Πειραιά. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε για την Ηρώ και την βιογραφία της την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies, το άρθρο 689, όπου μπορείς και εσύ να το διαβάσεις εάν επιθυμείς. Ο γρίφος μας λοιπόν μπορεί να είμαι επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και χρήσιμο. Χωρίς εμένα δεν μπορείς ούτε το μήλο σε δύο κομμάτια να γευτείς. Και είναι αντικείμενο που το χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, είναι χρήσιμο, είναι επικίνδυνο εάν δεν χρησιμοποιηθεί για τον λόγο που έχει εφευρεθεί, για το χρησιμοποιήσεις με κάποιον άλλο τρόπο μπορεί να είναι και επικίνδυνο, ακόμη και θανατηφόρο, σαν όπλο να το πούμε. Άρα μπορεί να είμαι επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και χρήσιμο. Χωρίς εμένα δεν μπορείς ούτε το μήλο σε δύο κομμάτια να γευτείς. Όχι, δεν είναι κάτι στον άνθρωπο εντωμεταξύ, να βοηθήσω και με αυτό, είναι αντικείμενο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11033. Πάμε να ακούσουμε τον Απόν και Έχουμε και επιστρέφουμε στην παρέα μας. This is an LGR.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να πούμε, για να δούμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές συνθήκες από εμένα, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 με 28 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 26 και μετέπειτα στους 28 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 28 μέχρι και το απόγευμα, όπου θα πέσουμε στους 26 με 23 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των undergrounds τώρα έχει ως εξής. Η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις, ενώ ακόμη η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και τέλος, η κίνησή μας στον δρόμο. North Circular Road προς το Bowes Park είναι στα 15 λεπτά, προς το Finchley στα 10 και προς το Park Royal στα 15 λεπτά. M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο Α12-03 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Στα 15 η κίνηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 15 λεπτά η κίνηση στον Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham. Και τέλος στα 10 λεπτά η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Μαρσό Γρανίτα Λεμόνι και επιστρέφουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε την απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε. Μπορεί να είμαι επικίνδυνο, ταυτόχρονα όμως και χρήσιμο. Χωρίς εμένα δεν μπορείς ούτε το μήλο σε δύο κομμάτια να γευτείς. Και η σωστή απάντηση είναι το μαχαίρι. Το μαχαίρι λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιηθεί αντίθετα του ρόλου του, αλλά είναι και πολύ χρήσιμο γιατί το χρειαζόμαστε στην κουζίνα να κόψουμε όλα μας τα υλικά και ταυτόχρονα να κόψουμε όταν τρώμε το φαγητό μας. Αυτή λοιπόν ήταν η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μάγδα, την κυρία Νευσταθία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ρίτα, την κυρία Μαρία Γεωργίου και την κυρία Μαρούλα που βρήκανε την σωστή απάντηση λοιπόν του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την απάντηση, μη μαχώνεσαι, αύριο πάλι θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε τον αυριανό τον γρίφο. Για την ώρα θα πάμε να ακούσουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας να πούμε τα πάει μας, καθώς επίσης και ποιος έρχεται αμέσως μετά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας, καθώς εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς ξανά μαζί αύριο 7 η ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio της 103,3 FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast στα ελληνικά. Θέλω να μείνει συντονισμένος όμως στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βασούλα Χριστοδούλου με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Να περάσεις όμορφα με τη Βασούλα μας και μέχρι την αυριανή μας συνάντηση. Φιλούμε στροφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: τι είναι.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

Με το ζεστιό κρασί λοιπόν και μαραβέγια ξεκινούμε το Mid Mornings εδώ στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνου. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates, το κτήματο μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Varosilettings.com. Καλή σας μέρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι και ελπίζω να παραμείνετε στη συντροφιά μου. Ένα θερμό ευχαριστώ και στον Τόνι Νεοφίτ που μας κράτησε συντροφιά από τις 7, τη Μαρία Πίτσι που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Αυτό τι κάνει η συνήθεια, έτσι. Ο εγκέφαλος προγραμματίζεται και μετά πρέπει να αλλάξεις, να πατήσεις κουμπί, να αλλάξεις πρόγραμμα. 8 τα λεπτά μετά τις 10. Ο καιρός υπέροχος, θα κοιτάξουμε λεπτομέρειες σε λίγο. Θα έχουμε το μήνυμα της ημέρας, τη συνταγή της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου και λίγο μετά τις 12 θα έχουμε και μία συνέντευξη με το Μορφωτικό Σύμβουλο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριο Λουκά Ξενοφόντος.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο, υπέροχος, 23 βαθμοί Κελσίου, με πολλή ηλιοφάνεια. Βλέπω να εμφανίζονται μερικά σύννεφα το απόγευμα, αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει ψηλή, μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και πηγαίνουμε στο Birmingham, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με μερικά σύννεφα. Γενικά έθριος ο καιρός, υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα, 27 βαθμοί Κελσίου. Λευκοσία, 32 βαθμοί Κελσίου, με πολύ πολύ ηλιοφάνεια. Αθήνα επίσης 32 βαθμοί Κελσίου και ηλιόλουστος ο καιρός σήμερα. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, και πριν πάμε στο μήνυμα της ημέρας, να πω ότι ο τρόπος που ξεκινάτε το πρωινό σας μπορεί να καθορίζει τον τόνο για όλη την ημέρα. Αντί να φτάσετε στο τηλέφωνό σας για να μετακινηθείτε στα κοινωνικά μέσα, δοκιμάστε να διαβάσετε μερικά ενθαρρυντικά αποσπάσματα. Είναι μια απλή συνήθεια που μπορεί να γεμίσει το μυαλό σας με θετικότητα και πρόθεση από τη στιγμή που ξυπνάτε. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Κάθε πρωί γεννιόμαστε ξανά. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και ένα ακόμη που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί έχει να κάνει με χαμόγελα. Χαμογέλα στον καθρέφτη. Κάνε το αυτό κάθε πρωί και θα αρχίσεις να βλέπεις μία μεγάλη διαφορά στη ζωή σου. Γιώκο Όνο.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μπορείτε να μας ακούσετε online στα FM, DAB Plus, Smart Speaker και Mobile. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα 0207-263-8100. VarossiLettings.com. Λοιπόν, να πούμε και για το ποδόσφαιρο. Απογοητευμένη η Αγγλία μετά την νύχτα, τη βραδινύχτα με την Αργεντινή. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ομάδα της Αργεντινής. Αντιμετωπίζει την πιθανότητα πειθαρχικών μέτρων από τη FIFA, αφού οι παίκτες της πανηγύρισαν την νίκη στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου εναντίον της Αγγλίας με ένα πανό που υποστήριζε τις διεκδικήσεις της χώρας τους στα νησιά Φόκλαντ. Οι κάτοχοι του τίτλου Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας πραγματοποίησαν μία δραματική ανατροπή στο τέλος της βραδιάς στην Ατλάντα, σκοράροντας δύο φορές για να νικήσουν την ομάδα του Τόμας Τούχελ με 2-1 και να κλείσουν με μία αναμέτρηση με την Ισπανία στο τελικό της Κυριακής. Μετά το τελικό σφύριγμα, οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas», που μεταφράζεται ως «Τα Φόκλαντ είναι Αργεντινά». Τα νησιά Φόκλαντ, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο-δυτικό Ατλαντικό ωκεανό, παραμένουν αντικείμενο διαμάχης κυριαρχίας μεταξύ Βρετανίας και Αργεντινής. Τα δύο έθνη πολέμησαν για την ομάδα των νησιών που βρίσκονται 300 μίλια από την ανατολική ακτή της Αργεντινής από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982. Η σύγκρουση οδήγησε στο θάνατο 655 Αργεντινό και 255 Βρετανών στρατιωτών. Τρία άτομα από τα νησιά έχασαν επίσης τη ζωή τους. Το 2014 η FIFA επέβαλε πρόστιμο 20.000 λιρών στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής επειδή οι παίκτες της σήκωσαν ένα πανό με το ίδιο μήνυμα πριν από ένα φιλικό αγώνα εναντίον της Σλοβενίας. Η διοργανώτρια αρχή του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου δήλωσε ότι η χειρονομία παραβίασε τους κανόνες περί πολιτικής δράσης και ομαδικής ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτά μας λέει το BBC.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έτσι είμαι εγώ. LGR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί τους. 0207-263-8100 varossilettings.com. Λοιπόν, ανθρωποειδή ρομπότ χειρούργησαν για πρώτη φορά ζωντανό ασθενή. Σε μια παγκόσμια πρωτιά, δύο ανθρωποειδή ρομπότ λοιπόν πραγματοποίησαν χειρουργική επέμβαση και τα ρομπότ πραγματοποίησαν λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, αφαίρεση της χολιδόχου κύστης, εκτελώντας όλα τα βασικά βήματα της επέμβασης, αφαίρεση ιστού, ανατομή, εφαρμογή κλπ. Και εξαγωγή της χολιδόχου κύστης. Ο ασθενής ήταν ένα γουρούνι και τα ρομπότ ελέγχονταν συνεχώς εξ αποστάσεως από έμπειρους ανθρώπινους χειρουργούς. Τα ρομπότ ήταν επίσης στερεωμένα με συστήματα στήριξης για να αποτραπεί μία πιθανή πτώση που θα μπορούσε να είχε τραυματίσει το ζώο, αναφέρει το Forbes. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε από μία ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο και στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να επεκτείνουν την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περιοχές όπου οι γιατροί δεν είναι φυσικά παρόντες. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χρόνος δεν είναι μακριά. Η πηγή Forbes ABC News, εδώ θα πω ότι προτιμώ αν θα χρειαστεί να κάνω επέμβαση, την επέμβαση να την κάνει χειρουργός, άνθρωπος να είναι και όχι ρομπότ. Ίσως αργότερα να εξοικειωθούμε και με τα ρομπότ, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να είναι άνθρωπος. Τουλάχιστον να είναι εκεί, να βρίσκεται στο χειρουργείο. Να γίνει η ρομποτική επέμβαση, αλλά ο χειρουργός να βρίσκεται μέσα στο χειρουργείο. Αυτό κάνει τη διαφορά. Και πάμε να ακούσουμε το Λάμπι Λιβ Γεράτο και τη Θεανό. LGR 103,3 FM.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας. Τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

καρδιά μου. Κωνσταντίνος Αργυρός, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Οι πρώτες δύο ώρες της εκπομπής Meet Mornings είναι μια ευγενική προσφορά από το Varossi Lettings and Estates. Εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε νοικιάσεις και πωλήσεις. Γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. VarossiLettings.com 0207-263-8100. Έχει ανακοινωθεί και η μέρα της κηδείας της αγαπημένης και σπουδαίας ηθοποιός Μάρο Κοντού. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνό για το τελευταίο αντίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου, λοιπόν, στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πούν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Μια από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Μια πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, που για περισσότερα από 60 χρόνια κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό του κοινού. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Αιωνία της η μνήμη.

Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα και τώρα εδώ στην ΕΡΤ και είπα έρχεται το συνέδριο στη Λέσβο μία φορά και ένα καιρό στον Παλαιόκηπο, συνέδριο για την πειρατεία στο Αιγαίο. Διήμερο συνέδριο με θέμα ιστορία, λαϊκή παράδοση και τουριστική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς υπηρετίας στο Αιγαίο. Θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης και στην Ευριακή του Κόλπου Γέρας. Το πρωινό πρόγραμμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου ξεκινά στις 9 με την προβολή ντοκιμαντέρ και συνεχίζεται στις 9:30 με την παρουσίαση μία φορά και ένα καιρό στον Παλαιόκηπο, βασισμένη σε προφορικές μαρτυρίες και λαϊκές αφηγήσεις από τον Παλαιόκηπο, αναδεικνύοντας τον πλούτο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Θα ακολουθήσει το επιστημονικό συνέδριο με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πάντα λατίνικο. Πόσο λυπάμαι. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο, Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100, varosilettings.com. Ο Ed Sheeran αποτέλεσε πηγή έμπνευσης της πρωτοβουλίας μουσικής στις βιβλιοθήκες στη Βρετανία. Η επένδυση αφορά την μετατροπή των βιβλιοθηκών σε χώρους δανεισμού μουσικής με δωρεάν χρήση στούτιο, ηχογραφήσεων και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις. Ο pop star λοιπόν Ed Sheeran ενέπνευσε μια επένδυση ύψους 12,1 εκατομμυρίων αγγλικών λίρων της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μετατροπή των βιβλιοθηκών σε χώρους δανεισμού μουσικής με δωρεάν χρήση στούντιο ηχογραφήσεων και ευκαιρίες για ζωντανές εμφανίσεις. Η επένδυση αποτελεί μέρος του προγράμματος Turn It Up, Our Plan for Music του Υπουργείου Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη χιλιάδων έργων για την ανάπτυξη της μουσικής βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία μουσική στις βιβλιοθήκες θα σχεδιαστεί από κοινού από το Ίδρυμα Ed Sheeran και άλλους εταίρους με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των βιβλιοθηκών στην προώθηση της μουσικής και στη διεύρυνση των υπηρεσιών τους. Πολύ καλή ιδέα, μου αρέσει αυτό. Μουσική στις βιβλιοθήκες λοιπόν.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ministers say thousands of jobs have been saved as British Steel officially comes under public ownership. Phil Towers has more.
2: Those jobs include the hundreds who work at the production site in Scunthorpe and the thousands who either work nearby or are connected to it. It had been owned by a Chinese company called Xingye, but ministers had to step in to save things last April when they decided they were going to shut it down. Keir Starmer says a new law means it's now in public hands, meaning high-skilled jobs will be secured. He also says it strengthens our national security.
1: A child is among six people rescued after a blaze broke out at a three-storey building in southeast London. They were taken to hospital to be treated for smoke inhalation after crews responded to the fire in Woolwich in the early hours. And it's all over for England. They've been knocked out of the World Cup by Argentina in the semi-finals. Argentina go on to play Spain in the final on Sunday. That's the latest. From Radio News Hub, I'm Liz Whittaker.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell any time.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
8: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
6: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
9: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
10: LGR 103.3 FM.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χρυσταδούλου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Morning στο LGR μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100, varosilettings.com. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε τη συνταγή της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional, and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Meet Mornings εδώ στο LGR με το Varossi Lettings and Estates, varossilettings.com, και έφτασε η στιγμή τη συνταγή τη εβδομάδα με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Καλή σου μέρα, Ειρήνη μου. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα μας μαγειρέψει σήμερα.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Καλημέρα στους ακροατές. Καλοκαιράκι και όλο κάτι πιο εύκολο και πιο εποχιακό θέλουμε να μαγειρέψουμε. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, τη Σικελία. Μοναδική κουλτούρα, πολιτισμού, τεχνών, αρχιτεκτονικής και λογοτεχνίας με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Πρωτεύουσά της το Παλέρμο. Χαρακτηριστικό της πιάτο η μακαρονάδα Καπονάτα Σιλιάνα. Ένα καλοκαιρινό πιάτο με χαρακτήρα και ένταση που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Διάσημη μακαρονάδα της Σικελίας με γλυκόξινη σάλτσα, με μελιτζάνα, ελιές, κάπαρι, ξύδι, κουκουνάρι, σταφίδα, σέλερι, ντομάτα. Οι ρίζες της από την Καταλωνία. Έμπνευση των ναυτικών αυτή η μακαρονάδα. Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και τρώγεται κρύα ή ζεστή, μεζημερικά ή με κοτόπουλο, σκέτη ή σαν ορεκτικός μεζές, συνοδευόμενο με κριτσινάκια, πιτούλες φρεσκοψημένες, όπως σας αρέσει. Στοιχείο της αυθεντικής συνταγής είναι οι πράσινες ελιές. Όπως όλες οι παραδοσιακές συνταγές, δεν έχει μια και μόνη εκτέλεση, αλλά πληθώρα. Η πιο χαρακτηριστική συνταγή είναι αυτή που θα σας δώσω εγώ τώρα. Πάμε να τη φτιάξουμε. Τα υλικά μας. 500 γραμμάρια μακαρόνια πένες. Κυρίως τα μακαρόνια είναι κοφτά σε αυτή τη μακαρονάδα. 4 τσακώνικες ή στρογγυλές μελιτζάνες κομμένες σε κύβους. 2 εκατοστά περίπου. 600 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη. Ένα κρεμμύδι ξερό κομμένο καρέ, όχι πολύ μεγάλο κρεμμύδι, μέτριο. Μία με δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. Μία κουταλιά της σούπας κουκουνάρι. Μισό φλιτζάνι του καφέ μιλόξιδο. Ένα κλωναράκι σέλινο κομμένο και αυτό καρεδάκια. Μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή ή κάποιο άλλο γλυκαντικό που σας αρέσει. 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο. Μισή κούπα ελιές πράσινες χωρίς κουκούτσι ψιλοκομμένες. 2 κουταλιές της σούπας κάπαρι. 2 κουταλιές της σούπας σταφίδες. 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο. Μισή κούπα φρέσκα φύλλα βασιλικού. Αλάτι, πιπέρι όσο χρειάζεται. Λαδάκι για το τηγάνισμα ή άλυμα για τη μελιτζάνα που θα ψήσουμε, ανάλογα πώς θα τη κάνετε. Η εκτέλεση. Σε μια πλαστοτέ κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι να καλύψει περίπου το 1/4 του σκεύους για να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες μας και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το τηγάνι. Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες 2-3 λεπτά να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Εδώ σημειώνουμε ότι μπορούμε να τις αλείψουμε με λαδάκι και να τις ψήσουμε για 20 λεπτά. Προσωπικά τις ψήνω. Σε απορροφητικό χαρτί βάζουμε τις μελιτζάνες να στραγγίξουν από τα περιτά λάδια. Κρατάμε 4 κουταλιές της σούπας από το λάδι και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά το κρεμμύδι μας, το σκόρδο, για 3-4 λεπτά να μαλακώσουν. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το ξύδι, τη ζάχαρη, το μπούκοβο, το κουκουνάρι, το σέλερι. Αφήνουμε 10 λεπτά να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. Προσθέτουμε τη σταφίδα, τη κάπαρη και τις ελιές, το μαϊντανό, το βασιλικό και τις μελιτζάνες. Ανακατεύουμε ελαφριά και αποσύρουμε από τη φωτιά. Παράλληλα, σε βαθιά κατσαρόλα με άφθονο νερό αλατισμένο, βράζουμε τα ζυμαρικά μας για 2 λεπτά, λιγότερο από το αναγραφόμενο χρόνο. Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά μας και ανακατεύουμε τη σάλτσα και σερβίρουμε. Πραγματικά είναι υπέροχη. Πάμε να συνεχίσουμε με γρανίτα από καρπούζι. Τζέλο διανκούρα. Όταν ήμουν στο Παλέρμο, το έφαγα και πραγματικά ήταν φανταστικό. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό του Παλέρμου, της πρωτεύουσας Σικελίας. Πρόκειται για κάτι ανάμεσα σε κρέμα πατισερή, χωρίς αυγά και παγωτό. Πάμε λοιπόν, τα υλικά μας είναι 1 ή και περισσότερα καρπούζια, περίπου 2 με 2,5 κιλά. 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη. 1,5 κουταλιά της σούπας κορφλάου. 1/4 του κουταλιού του γλυκού άρωμα βανίλιας. 2 κουταλιές της σούπας φρουί γλεσέ ψιλοκομμένα. 2 κουταλιές της σούπας μαύρη σοκολάτα χοντροκομμένη. Η εκτέλεση. Αφαιρούμε την κόκκινη σάλτσα, την κόκκινη σάρκα από τα καρπούζια, αποφεύγοντας τη λευκή σάρκα κοντά στη φλούδα. Συγγνώμη, αλλά έχω τη μικρή την Ανησιά, η οποία συνέχεια με τραβάει. Δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει, να μάθει να μαγειρεύει και η Πινελόπη.
1: Συγγνώμη. Περάστε λοιπόν τη σάρκα από το σουρωτήρι ή το μήλο φογητού για να απομακρύνετε τα κουκούτσια. Πρέπει να συγκεντρώσετε γύρω στις 4 κούπες σουρωμένη σάρκας. Τοποθετήστε τη σάρκα σε μια βαθιά κατσαρόλα με τη ζάχαρη και το κορφλάου. Βάλτε την κατσαρόλα πάνω σε μια μέτρια φωτιά και ανακατέψτε συνεχώς μέχρι το μείγμα να φτάσει σχεδόν σε σημείο βρασμού. Θα δείχνει το μείγμα κρεμώδες. Απομακρύνετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου. Προσθέστε, ανακατεύοντας τη βανίλια, τα φρουί κλασέ και την σοκολάτα. Αδειάστε το μείγμα σε ένα δοχείο παγωτού, χωρητικότητα 2 περίπου λίτρα. Βάλτε τα δοχεία στην κατάψυξη για 3 ώρες και περισσότερο ή σε ατομικά μπολάκια. Βάλτε τα όταν θα κρυώσει η γρανίτα από καρπούζι, είναι πανέμορφη. Σημείωση. Η ποσότητα της ζάχαρης και του κορφλάου μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το γούστο σας. Η ποσότητα του κορφλάου που θα χρησιμοποιήσετε θα επηρεάσει την πυκνότητα του μείγματος, οπότε εσείς ξέρετε πόσο πυκνό το θέλετε. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την γλυκύτητα ανάλογα με το γούστο σας και ανάλογα με πόσο γλυκό είναι το καρπούζι. Υπάρχουν επίσης και άτομα που τους αρέσει να χρησιμοποιούν κουβερτούρα πολύ και πολύ περισσότερο από κουβερτούρα από ό,τι τα φρουί κλασέ. Καλή απόλαυση, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω δοκιμάσει. Καλή συνέχεια.
0: Είμαστε σίγουροι, Ειρήνη μου, ότι είναι υπέροχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια υπέροχη και καλή συνέχεια και με τη μικρή. Εκεί μπορείτε να μαγειρέψετε μαζί τώρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, γεια σου Ειρήνη μου.

LGR 103,3 FM 2-1. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νατάς Αποφίλιο εδώ στους 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Το κτήμα, το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας. Με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και στη συντροφιά μας έχουμε το Βαρόσι Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Βαρόσι Lettings σας έχει τη λύση. Με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια και προσωπική εξυπηρέτηση. VarosiLettings.com 0207 263 8100. Λοιπόν, και θα ταξιδέψουμε στη Σύρο. Το Σύρος Healing Waves επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά και είναι ακόμη μεγαλύτερο. Τι είναι το Σύρος Healing Waves λοιπόν? Από την τροπή στην αποδοχή, μέσα από την επιστήμη, το σώμα, την τέχνη και μια μεγάλη εμπειρία σε όλη τη Σύρο. Το Σύρος Healing Waves επιστρέφει στη Σύρο από τις 1η Οκτωβρίου έως τις 4, με κεντρικό μήνυμα «Η Ελλάδα θεραπεύει» και φετινή θεματική «Από την τροπή στην αποδοχή». Για 4 μέρες η Σύρος θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα με ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, μουσική, κίνηση, γιόκα, κινηματογράφο, τέχνη, χορό, κοινωνικές δράσεις και γιορτές σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Η εμπειρία ξεκινά από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ, μετατρέποντας ολόκληρη την Ερμόπολη σε ένα ζωντανό χάρτη γνώσης, τέχνης και ανθρώπινης συνάντησης. Κάποιος μπορεί να αρχίσει την ημέρα του με γιόκα μέσα στο εμβληματικό Δημαρχείο της Ερμόπολης, να παρακολουθήσει μια ομιλία στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων, να συμμετάσχει σε ένα βιωματικό εργαστήριο στο Πνευματικό Κέντρο, καθώς η πόλη αλλάζει ρυθμό, να βρεθεί στην πλατεία Μιαούλη, όπου κάτοικοι και επισκέπτες ενώνονται σε ένα μεγάλο συρτάκι. Το βράδυ η εμπειρία κορυφώνεται με μια μοναδική μουσική μυσταγωγία στον μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Νικολάου. Διακεκριμένοι τσελίστες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών θα παρουσιάσουν μια συναυλία υψηλού καλλιτεχνικού επίπεδου, αξιοποιώντας την εξαιρετική ακουστική και την επιβλητική ατμόσφαιρα ενός από τους σημαντικότερους Ορθόδοξους ναούς της Ελλάδας. Μια σπάνια συνάντηση μουσικής, αρχιτεκτονικής και εσωτερικής εμπειρίας, όπου ο χώρος και ο ήχος συνθέτουν μια στιγμή βαθιά συγκίνησης, περισυλλογής και σύνδεσης. The Serious Healing, λοιπόν, Healing Waves, από την 1η Οκτωβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο η Βίκυ Νιούλικου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντείνονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν καθώς και τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Αραβικού κόλπου, με επίκεντρο τη σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ακόμη δύο κυμάτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ανέφερε ότι στοχοδετήθηκαν εκ νέου ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες, οι οποίες αποτελούν απειλή για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Πλήγματα του Ιράν καταγράφηκαν επίσης σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Πακιστάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλου συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο με την μεσολάβηση του Ισλαμαμπάτ. Το Ιράν, το οποίο έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμού στο Σαββατοκυριακό, δεσμεύθηκε ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αυτή οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Στους όρους εντολής για εκπώνηση προκαταρκτικής μελέτης σχετικά με ενδεχόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Λιβάνου συμφώνησαν οι Υπουργοί Ενέργειας των δύο χωρών, Μιχάλης Δαμιανός και Ζωζέφ Αλ-Σάντι. Η συμφωνία εντάσσεται στον διάλογο για ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών και αποσκοπεί στην διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε κοινή δήλωση, οι δύο Υπουργοί εκφράζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη θα αποτελέσει αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση του έργου και θα συμβάλλει στις προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας, της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου ο 30χρονος πατέρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με τον θάνατο των δύο παιδιών του στη Ξυλοφάγου. Τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα. Η διαδικασία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με ανώτερο δικαστή στη Βρετανία, ο οποίος έχει αναλάβει τον χειρισμό της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος προχώρησε σε αλλαγή του συνηγόρου υπεράσπισης του. Μέσω της νέας υπεράσπισης υποβλήθηκε αίτημα να του επιτραπεί να μεταβεί στη Βουλγαρία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία των δύο παιδιών του. Ο δικαστής επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί του αιτήματος στις 30 Ιουλίου. Παράλληλα, ορίστηκε 22 Σεπτεμβρίου ως η ημερομηνία κατά την οποία θα απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες και ο 30χρονος θα κληθεί να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Σε περίπτωση μη παραδοχής, η ακροματική διαδικασία θα αρχίσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 30χρονος κατηγορείται ότι ενώ ολοκλήρωσε την εργασία του, δεν επέστρεψε αμέσως στην οικία όπου βρίσκονταν τα παιδιά, αλλά μετέβη σε άλλο χώρο. Παράλληλα, υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να καταγράφει τα δύο παιδιά να παίζουν στην αυλή της οικίας πριν εισέλθουν στο όχημα, όπου εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί τελικά η δίκη του Τελούντα σε αργία δημάρχου Πάφου και όχι δημόσια, όπως επιθυμούσε η υπεράσπιση του Φέδωνα Φέδωνος. Αυτό αποφάσισε το μόνιμο κακουργιοδικείο, το οποίο συνεδρίασε στην Πάφο, ενώπιον του οποίου είχε παραπεμφθεί ο Φέδωνας Φέδωνος, αντιμετωπίζοντας 5 κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση και χορήγηση φαρμάκου ικανού να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης. Στην τελευταία δικάσιμο στις 24 Ιουνίου απαγγέλθηκαν οι 5 κατηγορίες στον Φέδωνα Φέδωνος, ο οποίος απάντησε σε όλες μη παραδοχή. Το κακουργιοδικείο στην αποφασή του σημειώνει ότι η παραπονούμενη είναι μάρτυρας που χρήζει βοήθειας και προστασίας. Τόνισε παράλληλα ότι παρά το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την δίκη, προέχει η προστασία της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης και η απονομή της δικαιοσύνης που θα προστατευθεί μέσα από την ανυπηρέαστη κατάθεση του θύματος. Πλήρη ταύτιση ως προς τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας για την ασφάλεια στα σχολεία, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας Αθήνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο. Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το Υπουργείο υιοθετεί πλήρως τις συστάσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων και για απέτηση πιστοποίησης. Ανέφερε ότι για δεκαετίες τα σχολικά κτίρια είχαν αφαιθεί, προσθέτοντας ότι οι σχολικές εφορίες ουδέποτε προχώρησαν σε πιστοποίησεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν γίνονταν έλεγχοι. Τόνισε ότι τα ζητήματα υποδομών αποτελούν προτεραιότητα, με το Υπουργείο να υλοποιεί τα τελευταία 3 χρόνια ένα ολοκληρωμένο κτηριολογικό πρόγραμμα για αναβάθμιση στα πρότυπα ασφαλείας. Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι έως τις 4:30 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική, ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ, και το απόγευμα στα παράλια μέτρη έως ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Ευχαριστούμε το Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου για τις ειδήσεις. 10 λεπτά μετά τις 12. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μορφωτικό σύμβουλο της πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, τον κύριο Λουκά Ξενοφόντος. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη και θάλασσες, μια που είναι καλοκαίρι. Η θάλασσα είναι ωραία και τα τραγούδια και θάλασσες είναι ωραία. Να χαιρετήσω όμως πρώτα την Ουρανία, τον Γιώργο, τον Σπύρο, τη Σοφία και τη Γιωργούλα. Καλό μεσημέρι!

Θάλασσες, Γιώργος Μαζωνάκης, LGR 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. 16 τα λεπτά μετά τις 12. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μορφωτικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριο Λουκά Ξενοφόντος. Θα δούμε πρώτα όμως για το δίκτυο Natura 2000, το οποίο είναι μοχλός βιώσιμου τουρισμού, ένα κείμενο από τον Γιώργο Συριόπουλο. Πώς μπορεί ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως ασπίδα για τη βιοποικιλότητα και ως αναπτυξιακό εργαλείο για τις τοπικές κοινωνίες? Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιοποιήθηκαν την 3η 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, θέτοντας στο επίκεντρο το δίκτυο Natura 2000 και το βιώσιμο τουρισμό. Το κείμενο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής έρχεται να επικαιροποιήσει έναν οδηγό 2 δεκαετιών, ατλώντας από την εμπειρία εφαρμογής των οδηγιών για τα πουλιά και τους οικοτόπους. Το ζητούμενο, όπως το θέτει η ίδια Επιτροπή, είναι ισορροπία. Στις περιοχές Natura 2000 οι οικονομικές δραστηριότητες δεν απαγορεύονται υπό τον όρο ότι δεν θίγουν τους στόχους διατήρησης. Το Natura 2000 αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής πολιτικής για τη φύση. Περιλαμβάνει πάνω από 27.000 προστατευόμενες περιοχές σε όλα τα κράτη-μέλη, καλύπτοντας το 18,6% της χερσαίας και 10,5% της θαλάσσιας έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, περίπου το 65% των Ευρωπαίων ζει σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων από κάποια περιοχή Natura 2000. Το βάρος του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι εξίσου καθοριστικό, καθώς ο κλάδος αντιστοιχεί στο 7,1% της ακαθαρίστησης θάριστης προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολεί πάνω από 20 εκατομμύρια εργαζομένους.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να πω, μάλιστα με αφορμή την κυκλοφορία του τραγουδιού «Πριγκιπέσα μου αμόχωστος», να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που υπηρετεί διαχρονικά τον κυπριακό πολιτισμό και εκπαίδευση, τόσο μέσα από τη θεσμική του ιδιότητα όσο και μέσα από τη δημιουργική του πορεία. Πρόκειται για το μορφωτικό σύμβουλο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, συνθέτης του τραγουδιού και άνθρωπος με ουσιαστική προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου, είναι ο κύριος Λουκάς Ξενοφόντος. Καλησπέρα, κύριε Ξενοφόντο. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, το LGR. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θα ήθελα αρχικά να μας κάνετε μια διευκρίνηση για τον ρόλο σας ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και φοιτητικών θεμάτων.
1: Για την πριγκιπέσα μου αμόχωστο που γράψαμε από κοινού με την Μαρία την Πάτσαλου, η οποία είναι η στιχουργός, και το ερμηνεύει ο Κώστας ο Μακεδόνας, ένας φανταστικός ερμηνευτής και πολύ καλός φίλος πλέον, πρέπει να σου πω, διότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ναι. Και έχουμε διατηρήσει και σχέσεις μετά την συνεργασία μας την πρόσφατη. Βεβαίως, να σας πω, διαχρονικά, μάλιστα, εδώ υπήρχε ένας μορφωτικός σύμβουλος, ο οποίος ήταν και διευθυντής του σπιτιού της Κύπρου. Με τον διαχωρισμό που έγινε με την δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, πλέον στέλνεται ένας από εκεί λειτουργός, ο οποίος αναλαμβάνει το σπίτι της Κύπρου και τα πολιτιστικά εν γέννη, δηλαδή εκδηλώσεις κλπ. Ό,τι αφορά τον πολιτισμό, και το Υπουργείο Παιδείας στέλνει κάποιον λειτουργό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα ακαδημαϊκά φοιτητικά θέματα. Αυτός είναι ο δικός μου ρόλος. Απλά υπήρχε μια σχέση στην αρχή, υπήρχε μόνο μια θέση που περιλάμβαναν και τα δύο. Τώρα όμως, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, πολύ καλύτερα έρχονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δίνονται κυριολεκτικά στο ρόλο του ο καθένας. Ο διευθυντής του σπιτιού της Κύπρου είναι ο κύριος Διομήδης Νικήτα, ένας άνθρωπος του χώρου που ξέρει τι του γίνεται, που διοργανώνει, έχει βάλει την δική του στάμπα, το στίγμα του στο σπίτι της Κύπρου και λειτουργεί με έναν πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, ωραίο τρόπο, διότι είναι και γνώστης πραγμάτων. Αυτός είναι για τα πολιτιστικά, εγώ είμαι για τα εκπαιδευτικά θέματα.
0: Μάλιστα, έχω παρατηρήσει, γιατί είχα την μεγάλη χαρά και τιμή να επισκεφθώ την πρεσβεία στην Αθήνα, και πρέπει να ομολογήσω χωρίς υπερβολές ότι είστε όλοι μία εξαιρετική ομάδα. Αγαπάτε αυτό που κάνετε.
1: Αυτόν ο αίτιος είναι άλλος. Ο αίτιος είναι ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, ο κύριος Σταύρος Αυγουστής, τον οποίο γνωρίσατε.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο συνεργάζομαι καθημερινά, άνθρωπος με βαθιά αγάπη για την πατρίδα, υψηλών αισθήμων καθήκοντος και εξαιρετικός διοικητικός προϊστάμενος. Λόγω της διοικητικής του επάρκειας, ακριβώς, ναι, δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη που δείχνει στους συνεργάτες του, δημιούργησαν αυτό το περιβάλλον που μας επιτρέπει να εργαζόμαστε συλλογικά αποτελεσματικά για την προώθηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η συνεργασία μας είναι ιδιαίτερα δημιουργική. Και πρέπει να σου πω ότι προσωπικά αποτέλεσε και για μένα πολύτιμη εμπειρία και σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Με έχεις αναφέρει, μιλάμε και στον Ενικό, έτσι, με όλο το θάρρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Για τον υπεύθυνο πολιτιστικών του σπιτιού της Κύπρου, ποια είναι, έχετε κάποια συνεργασία, δηλαδή ο μορφωτικός? Αλήθεια? Έτσι.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Διομήδη, ο οποίος, σας λέω, επειδή είναι του χώρου, άνθρωπος που γνωρίζει πράγματα, δεν ήταν και δύσκολο να συνεννοηθούμε πάνω σε όλους τους, διότι πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Απλά όταν έχεις δύο ανθρώπους, επειδή είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις πολιτισμού, αλλά και πάρα πολλά τα καθήκοντα που αφορούν τα ακαδημαϊκά θέματα, βασικά μπορεί να βγει περισσότερη δουλειά. Αν είναι ένας και να κάνει και τα δύο, σε κάποιον μπορεί χωρίς να θέλει να γελάσει. Θα λειτουργεί δύο εκκλησίες, όπως λέμε, που δεν είναι το πρέμον, θεωρώ. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, είναι και εγώ είμαι ο λιεζόν μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου με το αντίστοιχο της Ελλάδος. Λιεζόν officer, ναι. Βασικά και ό,τι αυτόν εξυπαγκούει. Όταν αλλάζουν εκπαιδευτικές πολιτικές, ενημερώνω το κέντρο κάτω κλπ. Θέματα που αφορούν τους φοιτητές, πάλι ιεραρχούνται, όσα λύνονται αυτόματα τα λύνουμε. Αν είναι κάποια άλλα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο, πάλι θα τα δούμε. Αλλά και ο υπουργός μας είναι δηλαδή ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα. Αλλά και ο στόχος μας, ο βασικός, αφού είναι η περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας, Κύπρου και Ελλάδος. Αυτός είναι ο παγιός στόχος και αυτόν κάνουμε ο καθένας από το πόστον του, αν θέλετε.
0: Ναι. Ένα παράδειγμα φοιτητικών θεμάτων, δηλαδή, ποιες, αν μας δώσετε ένα παράδειγμα για τις αρμοδιότητες σας, λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Για παράδειγμα, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με τους φοιτητές μας, το οποίο λύσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο μας, σαν πρεσβεία, είναι το ΑΜΚΑ, το λεγόμενο, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είχαν δώσει έναν ΠΑΜΚΑ, το οποίο ήταν προσωρινός αριθμός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα στον κορονοϊό στους φοιτητές μας. Αυτό πώς εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το ΑΜΚΑ, αυτός ο αριθμός, τους επιτρέπει να κάνουν την άσκηση τους στην πρακτική ή στα πανεπιστήμια και τους επιτρέπει επίσης να δουλέψουν. Δηλαδή, κάποια παιδιά που μπορεί να έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα και θέλουν να δουλέψουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Θα ήταν παράνομοι χωρίς αυτόν τον αριθμό εδώ στην Ελλάδα. Αυτόν εφροντίσαμε και προς πίστη της η ελληνική κυβέρνηση το εδέχτηκε και παίρνουν πλέον εύκολα το ΑΜΚΑ οι φοιτητές μας οι Κύπροι που σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα. Ένα μικρό παράδειγμα αυτό, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, όποια άλλα θέματα τους απασχολούν, είτε μπορεί να μιλήσουμε με Πριτάνης αν είναι θέματα, πάντα με τον νόμο και με την τάξη εννοείται, διότι εμείς ναι μεν υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα είμαστε και λιεζόν, δηλαδή ναι. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στους νόμους της Ελλάδος, αλλά μπορούμε να κάνουμε πυρόσβεση εκεί που πρέπει να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, αν γίνονται, αν δεν πρέπει, μπορούν να γίνουν και γιατί. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, διότι σίγουρα με το τηλέφωνο να πάρει κάποιος από την Κύπρο σε μια υπηρεσία εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθούν τα τηλέφωνα.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύς ο κόσμος εδώ, η λειτουργία λίγη κλπ.
0: Πόσο στενή είναι η συνεργασία σας, αν θέλετε, τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδας?
1: Είναι πάρα πολύ στενή. Εγώ έχω γνωρίσει και πάρα πολλούς λειτουργούς εδώ στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Πράγμα που διευκολύνει πάρα πολύ το έργο μας, διότι όταν ξέρεις τον άλλον προσωπικά, δηλαδή ναι. Τον έχεις συναντήσει, διαζώσεις κλπ. Να καταλάβει και ποιος τι είδους άνθρωπος είσαι, ας πούμε. Αυτό θα ευκολύνει μετά μια τηλεφωνική επικοινωνία από την Ελλάδα όμως, που ξέρει σε ποιον απευθύνεται και με ποιον μιλά, και είναι πιο εύκολο να λυθούν προβλήματα on the spot, δηλαδή εύκολα.
0: Ναι.
1: Αυτό το network που δημιουργεί και που θα δημιουργεί από τώρα και στο εξής ο μορφωτικός σύμβουλος με το αντίστοιχο εδώ της παιδείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το network του, πάρα πολύ σημαντικό για την διεκπαιρέωση των καθηκόντων του ουσιαστικά.
0: Mm-hmm. Πότε έχεις αναλάβει τα καθήκοντα σου, Λουκά? Και θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα από την Αραδίπου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μου είπε
1: ναι,
0: ο συνάδελφος
1: ναι.
0: Εδώ ο Βασίλης, λέει, από την Αραδίπου είναι.
1: Ο Βασίλης ο Παναγή είναι ένας φίλος από τα παλιά. Δηλαδή τον θυμάμαι με πολύ γλυκές αναμνήσεις. Χρόνια πριν ευρεθήκαμε με τον Βασίλη που θα έκανα και μια συνέντευξη με ένα δίσκο που έκανα τότε του Κύπρου Χαριλάου και λοιπά. Κάναμε και έναν άλλο μαζί με τον Λουκάν, έναν άλλον αραδιπιώτη που δραστηριοποιείται, τον Λουκάν τον Στεφανή, δραστηριοποιείται στην Αγγλία ο Λουκάς, και αυτός από την Αραδιπού εξυπακούεται.
0: Μάλιστα.
1: Σαν Λουκάς. Και ακριβώς είναι με πολύ καλές αναμνήσεις που θυμούμε τον φίλο μου τον Βασιλή τον Παναγή.
0: Κατά κρίβεια είσαι μουσικός συνθέτης, έτσι?
1: Ναι, είναι, έχω μουσικές σπουδές. Είμαι απόφοιτος του Berklee College of Music της Αμερικής. Και ναι.
0: Και ανάλογα στα καθήκοντα το πόσο στην Ελλάδα.
1: Είμαι και βοηθός Α στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Λοιπόν, και με κάποια μεταπτυχιακά που έχω στην εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική κλπ. Ανάλαβα το συγκεκριμένο πόστο που όπως σας είπα τότε. Όταν έκαναμε τις αιτήσεις μας, θα έπρεπε να είσαι σε μια μουσική φλέβα, την οποία λόγω των σπουδών μου την είχα. Και από εκεί και πέρα το εκπαιδευτικό κομμάτι, το οποίο πάλι είχα, αφού ήμουν λειτουργός της εκπαίδευσης για πάνω από 30 χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Και η θέση στην Ελλάδα, στην πρεσβεία της Ελλάδας.
1: Ναι, η θέση εδώ, εντάξει, θεωρώ ότι ο Μορφωτικός Σύμβουλος δεν είναι απλά ένας διοικητικός λειτουργός ή διοργανωτής εκδηλώσεων και ο ατασέ ο άλλος των πολιτιστικών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα involved.
0: Ναι.
1: Εγώ από την πλευρά μου είμαι εκπρόσωπος της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή συνδετικός κρίκος μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε θέματα εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής συνεργασίας, φοιτητικών υποθέσεων. Ο ρόλος μου είναι ουσιαστικά να οικοδομεί αυτές τις σχέσεις εμπιστοσύνης,
0: ναι,
1: και συνεργασίας που έχουν μακροπρόθεσμη αξία για την πατρίδα μας στην Κύπρο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα προσπάθησα να δώσω ένα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο στο θεσμό. Δηλαδή, πάντα και πάντοτε θα μας ενδιαφέρουν συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια, συνεργασίες με σχολεία, δήμους, πολιτιστικούς φορείς και επιστημονικούς οργανισμούς. Όταν εγώ να πάω σε μια άλλη πόλη για να δω κάποιους φοιτητές, είτε αυτό είναι στην Κόρυθο, είτε στα Ιωάννινα, πρέπει να σου πω ότι δεν είμαι ο Μορφωτικός Σύμβουλος της Κύπρου στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι η έδρα μας. Λοιπόν, και αυτό είναι και προσωπική αντίληψη του πρέσβη, να σου πω την αλήθεια,
0: ναι,
1: με τον οποίο συζητώντας και μιλώντας, που με έχει και επηρεάσει αρκετά και στον τρόπο σκέψης, διότι ο άνθρωπος είναι πολυπράγμων. Δηλαδή, δεν πάμε, όταν να πάμε σε μια άλλη πόλη, φροντίζουμε να μάθουμε τα κυπριακά lobbies, σε εισαγωγικά, δηλαδή τα οργανωμένα κυπριακά σύνολα, τα οποία πάλι θα μπορούσαν σε μια δεδομένη στιγμή, αν έχουμε ένα θέμα με ένα φοιτητή μας, οποιοδήποτε, ή αν είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ας πούμε, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο αυτούς τους Κύπριους, τους δικούς μας που γνωρίσαμε εκεί και φιλέψαμε, για να επιληφθούν την κατάσταση μέχρι η πρεσβεία να μπορέσει να πάει εκεί άμεσα και να το επιληφθούμε εμείς, ας πούμε, από την πλευρά μας. Δηλαδή, δεν μαθαίνουμε όλα τα κυπριακά σύνολα σε μια πόλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν και οι άνθρωποι ότι ναι, η Κύπρος είναι δίπλα σας, ρε παιδιά. Εμείς την Κύπρο εκπροσωπούμε στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, όντως.
0: Και από την ημέρα που ανάλαβε τα καθήκοντα σου, δηλαδή είχες βάλει κάποιους στόχους που είδες τώρα να πραγματοποιούνται, και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι?
1: Βεβαίως, ένα περιοριστικά στην εκπρόσωπη, εκτός ότι εκπρόσωπο και την πρεσβεία, όπως και άλλη λειτουργία, σε διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν την Κύπρο ή που είμαστε καλεσμένοι του ελληνικού κράτους, ας πούμε, σαν θεσμικοί και εμείς παράγοντες εδώ, μας καλούν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Λοιπόν, όπως είπα, επιδίωξα και επιδιώκω να δω έναν ουσιαστικό περιεχόμενο στο θεσμό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: τότε εκπροσώπησα την Κυπριακή Δημοκρατία σε δεκάδες, εκατοντάδες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, διότι είχα πρωτοέρθει εγώ εδώ το 22, που με ρώτησες πριν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον Νοέμβριο του 22, mm-hmm, ήμουν εδώ και ακόμα ήταν προς δημιουργία το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Και ένα μισή χρόνο ήρθε μετά ο διευθυντής του σπιτιού της Κύπρου. Οπότε έκανα και τα δύο κατά κάποιον τρόπο μέχρι να έρθει ο συνάδελφος, με τον οποίο έχουμε μια σοβαρή σχέση και επαγγελματική και προσωπική. Αλλά φρόντιζα κάθε δημόσια παρουσία να αναδεικνύεται την Κύπρο με σοβαρότητα, με αξιοπιστία και συνέπεια. Διότι είμαστε εκπρόσωποι της Κύπρου, δηλαδή εδώ στο πρόσωπο μας, είτε στον πρέσβη μας, είτε στους άλλους λειτουργούς, στον πρόξενο και λοιπά, στους υπόλοιπους, είναι η Κύπρος που εκπροσωπείται,
0: ναι,
1: ουσιαστικά. Λοιπόν, σίγουρα οι Κύπροι φοιτητές αποτελούν την βασική μου προτεραιότητα, που προσπαθώ να είμαι δίπλα τους όταν χρειάζονται καθοδήγηση, υποστήριξη και λοιπά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ.
1: Θέλουμε να το κάθε φοιτητής ότι η πατρίδα του είναι δίπλα του.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι πολύ σπουδαίο το έργο εκεί της πρεσβείας, τουλάχιστον αυτό για τους φοιτητές, είναι, ναι, δεν υπάρχει οικογένεια, γίνεται μία αρχή, και όταν χρειάζεται ό,τι έχει την πρεσβεία δίπλα του, αυτό νομίζω είναι δύναμη. Είναι...
1: Τους έχω δώσει και τα κινητά μου και τα δύο. Έχω ελληνικό αριθμό και κυπριακό.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Αν και η πρεσβεία κλείνει η ώρα 3.30 από ό,τι ξέρεις. Εμένα δεν κλείνει το γραφείο μου. Τους έδωσα το δικαίωμα. Αν θέλετε, παιδιά, θα με πάρετε έναν τηλέφωνο. Έχω και εγώ παιδιά. Έχω 4 παιδιά εγώ.
0: Αλήθεια, να τα έχεις ζήσει.
1: Λοιπόν, οπότε να με παίρνετε τηλέφωνο. Αν χρειαστείτε κάτι, το οτιδήποτε, και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να το επιληφθούμε,
0: ναι.
1: Και με τον ανάλογο λειτουργό. Δηλαδή, αν είναι θέμα, να πούμε ότι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά και μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι εδώ στην πρεσβεία, φίλοι ή και άλλοι που μαθαίνουν το τηλέφωνο μου. Απαντώ όλα τα τηλέφωνα καταρχήν. Δεν βαριέμαι να απαντήσω το τηλέφωνο.
0: Εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση και πρέπει να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί όσες φορές σε κάλεσα, όντως απάντησες στο τηλέφωνο.
1: Είναι, ναι, και στην αρχή που δεν είχα γράψει το όνομα σου, πάλι το απαντούσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να κλαβούν, ας πούμε, τα documents, τα διαβατήρια, οι ταυτότητες κλπ. Από κάποιους που επισκεφτούνται την Ελλάδα. Είτε είναι φοιτητές μας, είτε είναι και άλλος κόσμος όμως. Αν τύχει να υποπέσει την αντίληψή μου, θα τους φέρω σε επαφή με την πρόξενο μας, την κυρία Κωνσταντούρη, η οποία και θα επιληφθεί άμεσα της κατάστασης για να μπορέσει να ταξιδέψει να πάει στην Κύπρο. Εμπεριοριζόμαστε μόνο στα καθήκοντά μας. Βλέπουμε ανθρωπιστικά, ανθρώπινα το θέμα. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, τι θα έκανα.
0: Ναι.
1: Είμαι της παλαιάς σχολής.
0: Ναι,
1: να βοηθήσουμε,
0: ναι,
1: έναν άνθρωπο που θέλει να,
0: έτσι,
1: έχει μια ανάγκη. Καταλάβατε.
0: Και είναι έτσι και στο DNA μας. Εντάξει, δεν, να μην το γενικεύσω, αλλά ότι, γιατί υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις που διαφορετικά σκέφτονται, αλλά θα αισθάνονται και τα παιδιά και ότι έχουν ένα δεύτερο πατέρα. Μια ασφάλεια.
1: Είμαστε εδώ για αυτούς.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο ρόλος μας, γι' αυτόν είμαστε εμείς εδώ.
0: Ναι. Θα πάω και λίγο στο πολιτιστικό, έτσι, μια γενική ερώτηση. Ξέρω ότι δεν είναι ο δικός σου τομέας. Όταν γίνονται αυτές όλες οι υπέροχες εκδηλώσεις, γιατί πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους σας, γιατί είστε όλοι μια ομάδα, εξαιρετικές, αισθανόμαστε περήφανοι για τις εκδηλώσεις που βλέπουμε ότι κάνετε. Το κοινό είναι και Ελλαδίτες ή μόνο Κύπροι?
1: Το κοινό μας είναι και Ελλαδίτες.
0: Και Ελλαδίτες.
1: Υπάρχουν, βεβαίως, βεβαίως. Και θέματα που αφορούν την Κύπρο, καθαρά την Κύπρο, ας πούμε, θα δούμε σε πολλούς Ελλαδίτες οι οποίοι φουλ πατριώτες και αυτοί θέλουν να γνωρίσουν,
0: ναι,
1: την ιστορία μας, θέλουν να διαφωτιστούν, διότι η διαφώτιση είναι πάρα πολύ σημαντική για μας να την προσφέρουμε. Είδες τελευταία τι έγινε με το Φαμακούστα, ας πούμε, μια σειρά, ας πούμε, η οποία δεν,
0: ναι,
1: είχαν υπόψη τους οι Ελλαδίτες αδερφοί μας, για παράδειγμα, ότι έγινονταν αυτά, όλες αυτές οι βαρβαρότητες στον πόλεμο κλπ. Δεν είχαν υπόψη τους και εμβάθυναν. Δηλαδή κάποιοι που δεν είχαν ιδέα, είτε μπήκα στο διαδίκτυο να μάθουν τι είναι αμόχωστος, ρε παιδί μου, ποια είναι τούτη αμόχωστος, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω, ας πούμε. Εν και ο λόγος που γράψαμε και εμείς την αμόχωστος σε μια παρακαταθήκη,
0: ναι,
1: και έστω και έναν νέο άνθρωπο να αν επηρεάσεις,
0: έτσι,
1: που να θέλει να γνωρίσει την ιστορία της αμόχωστου, διότι με την αμόχωστο τώρα θυμάστε, εμείς ζήσαμε την,
0: ναι,
1: είδαμε την που το έργο. Δεν,
0: έτσι,
1: είναι ιστορία που διαβάσαμε σε βιβλίο, με ανοιχτή πληγή είναι, που μας συνόδευσε από τα παιδικά μας χρόνια. Μεγαλώσαμε εμείς η γενιά μας με τις εικόνες της κατοχής,
0: ναι,
1: με το να κάνουμε προχώματα έξω από το σπίτι για να μπουν 8 οικογένειες μέσα που βομβάρδιζαν οι Τούρκοι κλπ. Δηλαδή έχουμε φίλους αμοχριστιανούς, δραστήριους, πολύ καλούς ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, εκουμπαρέψαμε κλπ. Δηλαδή έχουμε συνδεθεί με την αμόχωστο. Και ο πολιτισμός μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ιστορική,
0: ναι,
1: μνήμη. Πολλές φορές εκεί που δεν φτάνει ο πολιτικός λόγος.
0: Πολύ σωστά.
1: Και είπα, θα θέσω και έναν, άμα επηρεάσουμε, να θέλει να μάθει, είναι κέρδος.
0: Ναι.
1: Έχουμε να εκπληρώσει ένα μικρό μέρος του χρέους μας,
0: ναι,
1: απέναντι στην πατρίδα μας.
0: Έτσι, γιατί και Έλληνες της Κύπρου, κυρίως οι νέες γενιές, δεν γνωρίζουν.
1: Όχι, δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Και λένε, μα δεν γνώριζα ότι αμόχωστος ή δεν γνώριζα ότι πότε έγιναν αυτά.
1: Και τη δική τους ιστορία δεν γνωρίζουν.
0: Ναι. Γιατί
1: αυτό συμβαίνει.
0: Νομίζω τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνονται και αυτά περισσότερο σε πολιτιστικό επιμορφωτικό. Δηλαδή αυτή η σύνδεση μαζί νομίζω βοηθάει στο να παρουσιαστεί η εικόνα έξω.
1: Είναι μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης απαξίωσης προς τους θεσμούς και την πολιτική. Δηλαδή που το ζήσαμε και το ζούμε αυτό, ότι υπάρχει μια απαξίωση προς την πολιτική. Αλλά προσπαθούμε ο καθένας να βάλουμε το λιθαράκι μας να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε εντάξει κλείνουμε το μαγαζί. Τι θα γίνει. Αφού έχουμε έναν έτοιμα εμείς. Είναι 52 χρόνια που είμαστε σκλαβωμένοι.
0: Έτσι. Και πρέπει να ελπίζουμε. Έτσι.
1: Και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Αλλά εμείς η διαφορά μας με άλλους λαούς είναι ότι το κάνουμε με αξιοπρέπεια. Ναι. Εδώ κολλάμε. Δηλαδή δεν πάμε να αντιναζόμαστε όπως κάνουν άλλοι. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ή να παίρνουμε ας πούμε στο λαιμό μας άμαχους και τέτοια. Εμείς το κάνουμε με αξιοπρέπεια.
0: Μπράβο. Αυτό είναι.
1: Και είναι αυτή η διαφορά μας.
0: Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Όταν τον προσέγγισες, ποια ήταν η ανταπόκριση του? Ήταν θετικός αμέσως? Γιατί βλέπω έτσι και ο τρόπος που το εκφράζει το τραγούδι. Αισθάνομαι να το νιώθει.
1: Το νιώθει, θα σας πω την εμπειρία μου στο στούντιο που πήγαμε μαζί που τραγούδισε. Καταρχήν, εγώ ήθελα τη φωνή του Μακεδόνα, ο οποίος δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τον Κωνσταντίνο Μακεδόνα. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι και πιλότος,
0: Ναι.
1: Ωραία. Ταξιδέψαμε και πολλές φορές μαζί και του λέω, εσύ που πας ντυμένος στα άσπρα, κύριε. Εγώ θα σε πάρω στην Κύπρο, κύριε. Λέω, είμαι ο πιλότος σας. Ήταν, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Ξέρετε, είναι δύσκολο να τους βρείτε στα προσωπικά τους τηλέφωνα τους τραγουδιστές εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Διότι πάρα πολλοί θέλουν να τους δώσουν τραγούδια και για κανονική, ας πούμε, δισκογραφία και όχι τόσο για ειδικά τραγούδια, για τα εμπορικά που λέμε.
0: Σωστό.
1: Διότι τα εμπορικά, έντεχνα κλπ. Είναι τώρα τίτλοι που έδωσαν διάφοροι και για διάφορους λόγους προσωπική άποψη εκφράζω. Έναν τραγούδι όταν είναι καλό, είναι καλό. Δεν χρειάζεται να του βάλω τίτλων τώρα έντεχνων και εμπορικών και ποιοτικών και μη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, φυσικά υπάρχει και κάποια ας πούμε δισκογραφία η οποία αντικατοπτρίζει ούτε τον λαό μας ούτε τον ελληνισμό γενικότερα και γίνονται απλά για να γίνονται έτερον εκάτερον. Λοιπόν, παίρνοντας εγώ βρήκα το τηλέφωνο του Κώστα του Μακεδόνα από ένα φίλο και του λέω, εσύ θέλω το τηλέφωνο του τώρα, αν θέλεις πάρ' τον και ένα τηλέφωνο, πες του κυρίου Μακεδόνα ότι θα τον πάρω τηλέφωνο. Ναι, για έναν ειδικό κομμάτι, δεν το θέλω για δισκογραφία εμπορικού περιεχομένου, είναι ειδικό, είναι για την Αμόχωστο. Είναι η παρακαταθήκη δική μου, ας πούμε, νιώθω και της τυχουργού για την Κύπρο, για την Αμόχωστο ειδικά. Θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσει ο Κώστας ο Μακεδόνας. Απλά να μιλήσω μαζί του, να του το στείλω και περιορέξεως που και στη Φιλονικία. Αν νιώθει ότι τον εκφράζει το τραγούδι, να το πει.
0: Ναι.
1: Αν δεν τον εκφράζει, θα το πει. Δημοκρατία αν έχουμε.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: δεν είχα κανέναν άλλο, ας πούμε, δεν είχα κάποιο κονέ εγώ με τον Κώστα τον Μακεδόνα. Λοιπόν, οπότε μου έδωσε το τηλέφωνο, μου το βρήκε ένα μωρά πραγό και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε, εσύ το βρήκα το τηλέφωνο, θα του δώσω μου τώρα, θα του στείλω ένα μήνυμα αν δεν απαντήσει και λοιπά. Απάντησε το τηλέφωνο του αμέσως.
0: Αλήθεια.
1: Αμέσως. Μάλιστα. Και μια άλλη φορά μου τον πήρα έτσι για την ιστορία, ρε, εσύ Λουκά, είναι κάτι σημαντικό, επειδή έκανα take off, μου λέει. Ήταν τίποτα που είχε. Και το απάντησε, ας πούμε, τα 10 λεπτά που είχε στη διάθεση του που
0: πριν, ναι, ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι για όνομα του Θεού, του λέω. Δηλαδή, περί τέτοιου ανθρώπου πρόκειται. Λοιπόν, πες μου, ναι, του λέω, είμαι ο Λουκάς Ξενοφόντος, δεν του είπα, κάνω τον τίτλο μου εδώ στην πρεσβεία.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εντάξει, άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Του λέω, έχω σοβαρές μουσικές σπουδές, κύριε Μακεδόνα, απλά έχω γράψει ένα τραγούδι για την κατεχόμενη Αμόχωστο και θα ήθελα αν σας αρέσει για εγώ προσωπικά θέλω να το ερμηνεύσετε εσείς. Από εκεί και πέρα να σας το στείλω να το ακούσετε και να μου πείτε. Έτσι έγινε, απλά. Του το έστειλα και με πήρε σε 2 μέρες.
0: Α, λοιπόν, αυτό εξαιρετικό.
1: Με πήρε ένα μέσος, εννοείται, διότι εντάξει, σούπα, του στέλνουν διάφορα.
0: 2 μέρες καλό είναι, νομίζω.
1: Καλό είναι. Καλό, είναι ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνος ρεκόρ. Μου λέει, Λουκά, μπορώ να μιλώ στον Ενικό? Φυσικά, λέω του. Να μιλάς στον Ενικό για να σε λέω και εγώ Κώσταν, του λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, κοίταξε, να το πούμε. Μου άρεσε πολύ το τραγούδι. Εννοείται ότι θα γίνει η άλλη ενορχήστρωση, του λέω κλπ. Την οποία επιμελήθηκε ο Λεωνίδας ο Τζίντζος, ένας φανταστικός ενορχήστρωτης εδώ στην Ελλάδα, και υπήρξε και μαέστρος μεγάλων τραγουδιστών, όπως του Ρέμου, ξέρω εγώ, τελευταία, με την Βανδί ήταν, με διάφορους, mm-hmm. με πάρα πολλούς. Λοιπόν, και έκαμε την ενορχήστρωση που ακούσατε στο τραγούδι. Μακάρι να είναι καλά και η Αρχιεπισκοπή, η οποία έχει συνεισφέρει για την παραγωγή.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, είναι πολύ ευαισθητοποιημένο σε τέτοια θέματα ο Μακαριωτατός. Από εκεί και πέρα μιλήσαμε και με τον Κούλιν τον Νικολάου, επίκειται για να γίνει και ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, έτσι σοβαρόν, που να δίνει στιγμές από την Αμόχωστον.
0: Αυτό θα είναι πολύ καλό, ναι, να φαίνονται.
1: Ναι, να το κάνουμε, ναι. Σε κάποια φάση, είναι σε κάποια φάση τώρα που είναι και λίγο πνιγμένος με τα διάφορα του, που ετοιμάζει δύο άλλες καινούργιες σειρές τώρα στην τηλεόραση και πρέπει να παραδώσει συγκεκριμένα επεισόδια ο άνθρωπος. Αλλά και αυτός με τον ίδιο τρόπο έγινε. Δηλαδή, του έστειλε το τραγούδι ένας κοινός μας φίλος και είπε: εντάξει, παιδιά, θέλω να είμαι μέρος αυτού του project, ας πούμε. Δεν ρώτησε τίποτα άλλο. Έτσι απλά είναι. Τόσο αυθόρμητος είναι ο Κούλης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι έγινε, ας πούμε. Μπήκαμε στο στούτιο. Μέσα στο στούτιο, εγώ τον είδα, ας πούμε, να συγκινείται τον Κώσταντο Μακεδόνα, ούτε από την Αμόχος τον είναι. Ήθελα να μάθω εγώ. Τώρα, σοβαρό μιλά, ας πούμε, τώρα αυτό που βλέπω γίνεται στα αλήθεια. Βγήκε έξω από την. Δηλαδή, έμεινε πάνω από μία ώρα, αν ήταν μέσα στο στούτιο. Δεν έπαιρνε ούτε καν. Δεν έκανε διάλειμμα. Και βγήκε φανερά συγκινημένος. Και του λέω, Κώστα μου, τώρα σοβαρό μιλά, ας πούμε, συγκινήθηκες πραγματικά? Ρε φίλε, μου λέει, έχω πάρα πολλούς φίλους. Καταρχήν, η Κύπρος για μένα είναι δεύτερη πατρίδα, διότι. Εγώ είμαι 15 μέρες, μπορεί και 20 στην Κύπρο, λόγω της δουλειάς μου. Ο τρόπος με τον οποίο με αγκάλιασε ο Κυπριακός Ελληνισμός είναι φανταστικός. Εγώ νιώθω την Κύπρο σπίτι μου πλέον, ας πούμε. Και μπορώ να καταλάβω και θέλω να καταλάβω γιατί συνέβηκε και για ποιο λόγο το κάνουμε και εμείς, για να κρατούμε ζωντανές τις μνήμες, να μην πέσουμε στη λύθη. Αυτά ήταν τα λόγια του, ας πούμε. Και ήταν συγκινημένος. Έτρεχαν τα δάκρυα από τα μάτια του, ας πούμε. Διότι είναι υπερευαίσθητος άνθρωπος, ναι. Ο Κώστας Μάγκερ. Και το τραγουδά και στις διάφορες συναυλίες που πάει, ας πούμε. Την Αμόχωστον την τραγουδά.
0: Κάνες σωστή επιλογή τότε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να το νιώθει. Αν δεν το νιώθει, δεν θα μείνει το τραγούδι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει σωστά.
1: Όχι, θα είναι μηχανικό και θα ακούγεται μηχανικά.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Σαν να το λέει ο AI.
0: Ναι. Και για να μην να πούμε και για τη Μαρία Πάτσαλο, είχατε και συνεργαστεί κάποια άλλη φορά
1: με τη Μαρία Πάτσαλο. Εγώ είχα τη δημοτική χοροδία Αραδίππου για 20 χρόνια από το 2002. Ήμουν μαέστρος της δημοτικής χοροδίας Αραδίππου που δημιουργήσα την εγώ μαζί με τον τότε σύμβουλο για αυτά τα θέματα τα πολιτιστικά, τον κύριο Βαγγέλη Ευαγγελίδη, που ήταν και μετέπειτα δήμαρχος Αραδίππου. Μου είχε πει ότι θέλω να δημιουργήσω μια χοροδία. Η Μαρία ήταν μέλος της χοροδίας, αλλά πάντα έγραφε στίχων και λοιπά. Στην πορεία έγινε και δημοτική σύμβουλος, εκλέχτηκε. Είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος και ανάλαβε τα πολιτιστικά και λοιπά. Και είχαμε συνεργασία σε πάρα πολλές εκδηλώσεις άλλες που ακολούθησαν για τον κύριο Χατζινάσιον, ας πούμε, τον οποίο εκαλέσαμε και ετοιμήσαμε παρουσία του ιδίου για τον Ξαρχάκων, για το Ξυλούρι, είναι κάναμε συναυλίες για πάρα πολλούς. Και για τον Κώσταν Κακογιάννη, τον δικό μας, τον Κύπριο.
0: Ναι.
1: Κάναμε πάρα πολλά διάφορες συναυλίες και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με τη δημοτική χοροδία. Και συνεργαζόμασταν, ναι, με την Μαρία. Όταν μου έφερε το στίχο, λέω ότι κοίταξε να δεις. Εγώ για την Κύπρο έγραψα τραγούδια. Και έχω όντως τραγούδια για την Κύπρο. Για την Αμόχωστον ειδικά δεν έχω γράψει ακόμα. Με ενδιαφέρει, τη λέω. 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Το τελείωσα, ας πούμε. Το διάβασα την πρώτη ημέρα, ας πούμε. Δεν έκανα τίποτα. Και μετά έκατσα και άρχισα να συνθέτω το τραγούδι. Και κατάληξα.
0: Εξαιρετικό.
1: Την αυτή που ακούτε.
0: Ναι, συγχαρητήρια και θα τα ακούσουμε και τώρα μόλις κλείσουμε, οπωσδήποτε, συγχαρητήρια. Ελπίζουμε να σε έχουμε και στο Λονδίνο κάποια στιγμή. Με χαρά θα σε υποδεχθούμε. Βεβαίως. Εδώ στο σταθμό.
1: Να δω και τον φίλο μου τον Βασίλη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν αλλάξε καθόλου εσύ που τον βλέπω.
0: Ήδη μου έστειλε μήνυμα και λέει: το άκουσα, λέει, ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματα του έχεις.
1: Είναι φίλος καλός.
0: και εγώ όταν κατέβω Αθήνα πάλι θα περάσω να πιω το καφεδάκι μου.
1: Να πιω το καφεδάκι μας, εννοείται.
0: Ναι.
1: Να πω δύο λόγια για κάποιους ανθρώπους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Που οφείλονται, γιατί είμαι εγώ εδώ. Βασικά, ο τότε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Νεοφύτος Παπαδόπουλος, μαζί με τον τότε Υπουργό Παιδείας, κύριο Πρόδρομο, για άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν και στήριξαν την τοποθέτηση μου στην πρεσβεία εδώ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εμπιστοσύνη του σήμερα αποτελεί για μένα τιμή και μια μεγάλη, αντιλαμβάνεστε, σημαντική ευθύνη, την οποία προσπάθησα καθημερινά να δικαιώσω μέσα από τη δουλειά μου, συνέπεια και αφοσίωση στα καθήκοντα. Επίσης, προς τη σημερινή Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεοράσης, την κυρία Μιχαηλίδου.
0: Ναι.
1: Διότι από την ανάληψη των καθηκόντων της μέχρι σήμερα έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, δηλαδή με εμπιστεύτηκε. Είναι πάντα δίπλα μου, την ενημερώνω για τα πάντα και υπάρχει στήριξη και το ενδιαφέρον υπάρχει, ας πούμε, για το έργο της πρεσβείας. Και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων μου. Και σίγουρα είπαμε για τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: με τον οποίο και συνεργάζομαι καθημερινά, άνθρωπος με βαθιά αγάπη για την πατρίδα, υψηλών αισθήμα καθήκοντος, εξαιρετικός διοικητικός προϊστάμενος. Έχει μια διοικητική επαρκία που τη βγάζει στον
0: ναι.
1: άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι γίναμε ομάδα, όπως λέμε.
0: Έτσι, μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αν δεν είναι η διοίκηση σωστή, τότε δεν υπάρχει και ομάδα.
1: Δεν υπάρχει ομάδα. Ναι. Αν δεν υπάρχει ομάδα, δεν υπάρχει έργο.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Ένας άνθρωπος μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει
0: πολλά. Όχι. Και αυτό που είπες, Λουκά, για την εμπιστοσύνη, γιατί το είπες δηλαδή 2-3 φορές και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σου έδειξαν εμπιστοσύνη. Ακριβώς,
1: ναι,
0: και θέλεις να δώσεις και περισσότερα. Όταν αισθανθείς ότι ο άλλος εμπιστεύεται, τότε δηλαδή δεν σκέφτεσαι ύπνο, δεν σκέφτεσαι ξεκούραση. Θέλεις να δώσεις ακόμη περισσότερο.
1: Είναι το ανθρώπινο μοντέλο διοίκησης που πλέον είναι το μόνο που μπορεί να σταθεί. Τα άλλα όλα. Με τη φοβέρα και με το ένα και με το άλλο, δεν μπορεί να πάρει το maximum
0: ναι.
1: από του λειτουργού σου. Το εβίωσα και εγώ σαν βοηθό διευθυντή που ήμουν στα σχολεία. Δηλαδή, ανθρώπινο μοντέλο θα βγάλει εκείνο το extra mile, θα το κάνει ο λειτουργό σου.
0: Ναι.
1: Και ποιο είσαι εσύ στο κάτω-κάτω. Είσαι εσύ σε μια θέση για να εξυπηρετήσει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν είσαι βοηθό διευθυντή και, και επιθεωρητή, δεν κατάλαβα.
0: Οι θέσει είναι προσωρινέ. Η ανθρωπιά είναι αυτό που μετράει. Ναι.
1: Επεράσαμε από εκεί και εμείς.
0: Ναι.
1: Και κάποιος μας βοήθησε για να μπούμε κάπου. Αυτόν δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
0: Όχι, όπως απλόχερα μας βοηθάνε άλλοι και εμείς απλόχερα πρέπει να βοηθάμε
1: ναι.
0: αυτούς που το χρειάζονται.
1: Είναι απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Και άμα το νιώθουμε και είναι διαυθεντικό, είναι πολύ καλύτερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουκά μου, γιατί πρέπει να βάλουμε και τις ειδήσεις, αλλά θα να προλάβουμε να ακούσουμε και την πριγκιπέσα μου
1: ναι.
0: αμόχωστο. Είμαστε
1: πολύ.
0: Πάντα εδώ σε ό,τι χρειαστείτε. Συγχαρητήρια και καλή σας δύναμη για το σημαντικό έργο που κάνετε στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ και
0: παρακαλώ,
1: πάρα πολύ.
0: Χαρά μου.
1: Έγινε, να είστε καλά, γενναιόν, Πασούλα μου.

Πέσαμο αμόχωστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μορφωτικό σύμβουλο της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριο Λουκά Ξενοφόντος, και φυσικά τον Κώστα Μακεδόνα και τη Μαρία Πάτσαλου για αυτή την όμορφη παραγωγή. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και έφτασε η στιγμή που θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα και να περνάς πάντα καλά. Αυτά, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα δούμε λιγάκι τον καιρό σε λίγο. Θα δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Σήμερα είναι λίγο καλύτερος, είναι πιο υποφερτός νομίζω. Έχουμε να ακούσουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά. Θα διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις για ενημέρωση. Αυτά. Λοιπόν, καλή ημέρα να έχουμε. Θα τα πούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Λοιπόν, ο καιρός μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα. 27 βαθμοί Κελσίου, παραμένει εκεί ψηλά και θα παραμείνει μέχρι και τις 5 η ώρα. Μετά τις 5 θα αρχίσει να πέφτει και θα δύσει ο ήλιος στις 9 και 11 λεπτά απόψε, με την θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, παρακαλώ. Επομένως, παραμένει η θερμοκρασία μέχρι τις 5 στους 27 βαθμούς, μετά θα αρχίσει να πέφτει σιγά σιγά και στις 9 και 11 λεπτά θα πέσει στους 22 βαθμούς. Απόψε, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, ναι, θα έχουμε φεγγάρι απόψε μαζί μας μέχρι και το πρωί στις 5 και 3 λεπτά που θα ξημερώσει με το καλό. Η θερμοκρασία αύριο το πρωί θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, αύριο Παρασκευή από 15 μέχρι 27, το Σάββατο θα είναι πιο χαμηλή, θα κατέβει στους 24 βαθμούς ή πιο ψηλή, Κυριακή 23 και ούτω καθεξής. Αυτά. Λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε καλά, μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: By Yogo Group, developers of luxury living.

Θέλω να σας πω λίγο πριν προχωρήσω για την εκδήλωση που γίνεται σήμερα. Οργανώνεται από το Union of Cypriots in Great Britain, ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας. 52nd anniversary of the tragic events of the 15th of July coup and the 20th of July Turkish invasion 1974. We remember, we honor, and we struggle. Today, at the Cypriot Community Center at 7:30. Σήμερα λοιπόν, στις 7:30, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Elam Grove, Wood Green, London N22, 5HJ. Θα υπάρχει documentary presentation, Resistance Memories 1974, a powerful documentary with eyewitness accounts of the tragic events of July 1974. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Introduction by Κυριάκος Παναγή, ΕΚΑ Secretary, Ανδρέας. Στη συνέχεια ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της ΕΚΑ, Σάββας Γεωργίου, θα χαιρετήσει. Main speech by Γιώργος Φράγκος on the coup and the current state of the Cyprus problem. And then a poem, Θρήνος για το χαμένο αδέλφι, στον Κυριάκο Παπαλαζάρου, to Κυριάκος Παπαλάζαρος, to be recited by Βασίλης Παναγής. And then Maria Παπαλαζάρου Φράγκου introduces the documentary, presentation of the documentary Resistance Memories 1974. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, all welcome, και θα προσφερθούν wine and snacks at the end. Αυτά κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρόγραμμα της απόψινης εκδήλωσης εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 7:30, Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London, N22, 5HJ. Κύριοι ομιλητές, όπως έχουμε πει, main speakers, Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος, λογοτέχνης, and Maria Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Πανκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσών των Αντιστασιακών και απαγγελία ποίηματος για τον Κυριάκο Παπαλάζαρου με τίτλο «Θρήνος για το χαμένο αδέλφι», το οποίο θα απαγγελθεί από τον Βασίλη Παναγή. Αυτό είναι το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Αυτά λοιπόν. Η είσοδος είναι δωρεάν, οπωσδήποτε, φυσικά. Και τι άλλο να πούμε, να θυμηθούμε την Κύπρο μας και τα βάσανά της. Κύπρος μου, όμορφο νησίν, μουσική Κύπρος Χαλάμπους και στίχη Βασίλης Παναγής.

0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στις 2, δηλαδή σε 22 λεπτά περίπου, είναι το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο, και μετά θα πούμε στην δεύτερη μας ώρα, όπου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας. Θα δούμε 2-3 ανακοινώσεις που έχουμε. Ο καιρός, όπως έχω πει, είναι ανεβασμένος. Έχει φτάσει η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα και θα παραμείνει στους 27 μέχρι και τις 5 μετά. Θα αρχίσει να πέφτει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Δημήτρη Μητροπάνος, 15 λεπτά πριν από το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Χαιρετώ όλους εκεί στο Edmonton, τους καλούς φίλους που μας ακούνε συνέχεια. Μέχρι και 6.000 κύριε Κόκο μου. Βεβαίως, καλό σου απόγευμα και σε σένα και στην υπόλοιπη παρέα σου. Και σας χαρίζω τραγούδι που σας αρέσει οπωσδήποτε, Στράτος Κύπριος.

Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την Διευθύντρια, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα και την υπόλοιπη ομάδα. Χαιρετώ και όλους εκεί στο εστιατόριο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα, τη Μαρία και τους υπόλοιπους και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, καθώς και όλους τους θαμώνες εκεί. Και ευχαριστούμε που θα μας υποδεχθούν απόψε εκεί, όπου η εκδήλωση που οργανώνει η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας θα λάβει χώρα στις 7:30. Το είχα αναφέρει και προηγουμένως, έτσι για να γνωρίζετε και πάλι εσείς που ίσως να μην το ακούσατε. Union of Cypriots in Great Britain, ECA, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, σας περιμένει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, όπου θα γίνει εκδήλωση για την ημέρα του πραξικοπήματος και της εισβολής 20 Ιουλίου. We remember, we honor, we struggle. 52nd anniversary of the tragic events of the 15th of July coup and the 20th of July Turkish invasion 1974 at the Cypriot Community Center today at 7:30 p.m. Main speakers are Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος λογοτέχνης, Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσών των Αντιστασιακών. Θα προβληθεί εντωμεταξύ documentary presentation Residence Memories 1974, a powerful documentary with eyewitness accounts of the tragic events of July 1974. A poem recited by Vasilis Panagis for Kyriakos Papalazaru, Θρήνος για το χαμένο αδέλφι. Wine and snacks at the end. All welcome. All welcome. After.

0: στρατόπεδο Αρίστο. Έχουμε 3 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι και θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις που έχουμε εδώ για σας. Με πολύ πολύ μουσική, κυρίες και κύριοι, στις 3 με 4 όπως κάθε Πέμπτη, και σήμερα μαζί μας η χορηγία του Michael Κυπριανού Law Firm. 3 με 4. Αυτά. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Γεωργίου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες στην Κύπρο αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, πιθανότερη ημερομηνία για την κάθοδο του Αντώνιο Κουντέρες είναι 27 Ιουλίου. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγγελα Ολκίν, θα έρθει στο νησί λίγες μέρες πριν την άφιξη Κουντέρες. Της επίσκεψης της κυρίας Ολκίν στην Κύπρο θα προηγηθούν επαφές της στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος θα δεθούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση άτυπης πενταμερούς. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο όσον αφορά την εφαρμογή των νέων κανόνων κατανομής ευθύνης στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κομισιόν συμπεραίνει επίσης ότι η χώρα δεν χρειάζεται να μπει υπό ειδική παρακολούθηση. Η έκθεση αξιολόγησης έρχεται μετά την έναρξη ισχύως των νέων κανόνων στις 12 Ιουνίου, αφορά το αρχικό στάδιο εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και καταγράφει την πρόοδο των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Θετική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης η Ισπανία, καθώς η Επιτροπή δεν εντοπίζει προβλήματα στην επιχειρησιακή συνεργασία της με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αντίθετα, η Ελλάδα και η Ιταλία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό στενότερη παρακολούθηση. Εντείνονται τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν καθώς και τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Αραβικού κόλπου με επίκεντρο τη σύγκρουση για τα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυναμέων στην περιοχή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ακόμα δοκιμάτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ανέφερε ότι στοχοθετήθηκαν εκ νέου ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες οι οποίες αποτελούν απειλή για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν. Στον αντίποδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ντρόουν. Πλήγματα του Ιράν καταγράφηκαν επίσης σε Μπαχρέιν και Ιορδανία. Το Πακιστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο με τη μεσολάβηση του Ισλαμαμπάντ. Το Ιράν, το οποίο έκλεισε ξανά τα στενά του στο Σαββατοκύριακο, δεσμεύτηκε ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αυτή οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Στο πλαίσιο προδικαστικής διαδικασίας παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος πατέρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγησης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με τον θάνατο των δύο παιδιών του στη Ξυλοφάγου. Τα παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα. Η διαδικασία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με ανώτερο δικαστή στη Βρετανία, ο οποίος έχει αναλάβει τον χειρισμό της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος προχώρησε σε αλλαγή του συνηγόρου του. Μέσω της νέας υπεράσπισης υποβλήθηκε αίτημα να το επιτραπεί να μεταβεί στην Βουλγαρία προκειμένου να παραστεί στην κηδεία των δύο παιδιών του. Ο δικαστής επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του επί του αιτήματος στις 30 Ιουλίου. Παράλληλα, ορίστηκε 22 Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κατά την οποία θα απαγγελθούν επίσημα οι κατηγορίες και ο 30χρονος θα κληθεί να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι ενοχή. Σε περίπτωση μη παραδοχή, σε ακροματική διαδικασία θα αρχίσει στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 30χρονος κατηγορείται ότι ενώ ολοκλήρωσε την εργασία του, δεν επέστρεψε αμέσως στην οικία όπου βρίσκονταν τα παιδιά, αλλά μετέβη σε άλλο χώρο. Παράλληλα, υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φέρεται να καταγράφει τα δύο παιδιά να παίζουν στην αυλή της κατοικίας πριν εισέλθουν στο όχημα όπου εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Υπό την επίρρεια αλκοόλης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας οδηγούσε το αυτοκίνητό του ειδικό σας στη φύλακα 44 ετών στον κυκλικό κόμβο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με αποτέλεσμα να προκαλέσει οδική σύγκρουση και δύο αυτοκίνητα να αρπάξουν φωτιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αστυφύλακας βρισκόταν εκτός καθηκόντος και στις 8 το πρωί προσέκρουσε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο με οδηγό γυναίκα 42 ετών. Ακολούθως το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 38χρονος. Προκλήθηκε φωτιά στα αυτοκίνητα του αστιφύλακα και της γυναίκας, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στο όχημα του 38χρονου. Οι τρεις οδηγοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λευκωσίας και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε αλκοτέστ ο δικός αστιφύλακας βγήκε θετικός με 59 μικρογραμμάρια αντί 22, ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας. Εναντίον του διεξάγεται ποινική και πειθαρχική έρευνα. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου στις επαρχίες της Πάφου και της Ελεύθερης Αμοχώστου. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, παιδιά ηλικίας 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με δεξιότητες που σχετίζονται με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επεσήμανε η Υπουργός, ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου λειτουργήσε πιλωτικά με επιτυχία σε Λευκωσία και Λεμεσό, γεγονός που επέτρεψε την επέκταση του θεσμού στις δύο επαρχίες. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενήσια έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέχρι έως ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Δήμητρα Γεωργίου, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλό απόγευμα σε όλους και συνεχίζουμε. Μπήκαμε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχω ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από τον Κυριάκο Ακρανθιώτη από το Midlands. 52 years since Turkish invasion of Cyprus, testimonies from refugees, from enclaved, from imprisoned in Adana, and from relatives of missing persons. Sunday, 19th of July at 2 p.m. at the second floor of Midlands Greek and Cypriot Association, Κυπριακή Εστία, Magnet Center, Park Approach, Birmingham B23-7SJ. Admission is free. Δωρεάν, λοιπόν. Οργανώνεται από το Action for Cyprus Midlands and presented by Κυριάκος Ακρανθιώτης. 52 years since Turkish invasion of Cyprus. This Sunday, 19th of July at 2 p.m. at the Cypriot Community Center, Κυπριακή Εστία, Birmingham. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ο Σύνδεσμος Αμοχώστου οργανώνει μια ειρηνευτική συνάντηση έξω από την τουρκική πρεσβεία στις 6:30 το απόγευμα, Turkish Embassy, 43 Belgrave Square, London, SW1X 8PA. Οργανώνεται λοιπόν από τον Σύνδεσμο Αμοχώστου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου, Dr. Βασίλη Μαύρου, και την ομάδα του, Φαρμακούστα Association. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε, μια και μιλάμε για Φαρμακούστα Association, νομίζω να χαρίσουμε σε όλους τους αμοχωστιανούς ένα τραγούδι για την Αμόχωστο. Το χαρίζω σε όλους τους αμοχωστιανούς, ιδιαίτερα θέλω να πω ένα χαλό στον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου, χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντερς, την Επιτροπή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού εκεί στο Whiteman Road. Χαιρετώ επίσης τον Γιώργο τον Γρηγορίου, τον καλό μου το φίλο, από τον Άγιο Θεόδωρο. Χαιρετώ τον Νίκο τον Σαββίδη, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική αυτό το τραγούδι, και το χαρίζω με πολύ αγάπη, με την ευχή και την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα γυρίσουμε πίσω όλοι στην Αμόχωστο, αλλά και στις άλλες κατεχόμενες περιοχές μας, Κερίνια, Αμόχωστος, Μόρφου και σε όλα τα κατεχόμενα, στην Καρπασία, σε όλα τα κατεχόμενα χωριά μας. Καλό σας απόγευμα και ας ευχηθούμε ότι όλα θα αλλάξουν.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου θκιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλαχτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

Χρυσαβίδη, το βαρόσι μου. Και συνεχίζουμε, θέλω να σας πω για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival, the third BCF 26, which is going to be Sunday the 4th of October 2026 at the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ, starting 10 a.m. in the morning until 7 p.m. Entrance will be free. Δωρεάν λοιπόν η είσοδος στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival BCF 26 που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, έξω στο Κάρπα και μέσα εκεί στο Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ. Αρχίζει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Περισσότερα θα μάθετε αργότερα. Και δεν ξεχνάμε ούτε τη Μόρφου, ούτε την Αμόχωστο, ούτε την Κερίνια, ούτε την Καρπασία. Ο Μόρφου, Νίκος Σαββίδης και πάλι, μουσική και στίχη. Πάμε να το ακούσουμε και το χαρίζω σε όλους τους μορφίδες με την ευχή ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί μια λύση και θα γυρίσω πίσω και στη Μόρφου και σε όλους τους κατεχόμενους τόπους μας.

αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους φίλους που είναι μαζί μας. Χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον Τζίμι Ανδρέας που λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ αυτό της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης που αρχίζει την Δευτέρα. Δευτέρα λοιπόν μέχρι Κυριακή, Δευτέρα 20 του μήνα μέχρι Κυριακή 26. Και ο Τζίμι Ανδρέας μαζί με τον Πάνο τον Σαββίδη θα παρουσιαστούν την Πέμπτη σε ένα θεατρικό έργο του Κώστα Λούις, The Brixton Gang, performed by Πάνο Σαββίδης and Δημήτρη Ανδρέας. Επίσης το ίδιο έργο θα επαναληφθεί κυρίες και κύριοι το Σάββατο 25 Ιουλίου, The Brixton Gang, και πάλι μαζί με τον Πάνο Σαββίδη και τον Δημήτρη Ανδρέας. Αυτά. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Θεάτρου Τέχνης www.theatrotechnis.com/watchon/Cyprus-week-2026. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Την Δευτέρα, εντωμεταξύ, να πω την πρώτη μέρα στις 6:30, Raising of the Flags of Cyprus and EU and Unveiling a Plaque in Memory of the late Maroula Evgeniou, co-founder of Theatre Technis, outside of the theatre with some words from her son Aris. Άρης Ευγενίου. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας μέσα στις 7 θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, την κύρια ομιλία από τον εξοχότατο πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως την Μεγάλη Βρετανία, Δόκτωρα Κυριακό Κούρο, speech from His Excellency Dr. Κυριακός Κούρος, High Commissioner of the Republic of Cyprus and the UK, to open a series of art and music events commemoration the anniversary of the events of 1974. And we're going to have a short speech from Mr. Theodoros Theodorou of Lobby for Cyprus and Mr. Savas Georgiou from ECA. Σύντομες ομιλίες χαιρετισμούς από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου του Lobby for Cyprus και τον κύριο Σάβα Γεωργίου, πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας. Μετά θα ακολουθήσουν, κυρίες και κύριοι, μουσική, ποίηση και τραγούδια από τον Γιώργο τον Γεράσιμο, τον Μακάριο, τον Άντρο Σταύρου και επίσης ποίηση του Βασίλη Παναγή που απαγγέλουν Λούση Χριστοφή, Πάνος Σαββίδης και Λί Μάικολς. Μετά θα έχουμε ομιλία, σύντομη ομιλία από την Σούλα Χριστοδούλου, η οποία είναι συγγραφέας και θα μιλήσει για το βιβλίο της The Summer Will Come, που είναι βασισμένο πάνω σε μια οικογένεια Κυπρίων, οι οποίοι φεύγουν από την Κύπρο μετά την... μετά το 1958 έρχονται στην Μεγάλη Βρετανία και αντιμετωπίζουν ένα σωρό προβλήματα. Θα έχουμε επίσης τραγούδια και μουσική από την Κατ Νεοκλέους και επίσης από τον Γιώργο Γεράσιμο. Θα δούμε ένα βίντεο κλιπ Κύπρος και επίσης από τον Steve Constantine το ίδιο, ένα τραγούδι, βίντεο κλιπ αφιερωμένο στην Κύπρο. Αυτά. Λοιπόν, και όμως, όπως έχω πει, για τις υπόλοιπες μέρες μπορείτε να κοιτάξετε στο website του Θεάτρου Τέχνης και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι τραγούδι σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και είναι γραμμένο και αυτό το τραγούδι και το τραγούδι Κύπρος Μόμο Φρενισί και τα δύο τραγούδια γραμμένα
και αφιερωμένα στην Κύπρο για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που αρχίζει, όπως έχω πει, την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 26. Θέλω να πάω έσω μου.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και προχωρώ. Θέλω να μην ξεχάσουμε και την Καρπαζία, να τη θυμόμαστε, κυρίες και κύριοι. Να θυμόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που έγιναν, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελάτε απόψε εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, όπου The Union of Cypriots in Great Britain, ΕΚΑ, Ένωση Κυπριών Αγγλίας, οργανώνει εκδήλωση 52nd Anniversary of the Tragic Events of the 15th July Coup and the 20th of July Turkish Invasion 1974. We remember, we honor, we struggle. Απόψε λοιπόν στις 7:30 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί στο Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ, με κύριους ομιλητές τον Γιώργο Φράγκο, δημοσιογράφο λογοτέχνη, και τη Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρο Πανκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσών των Αντιστασιακών. Θα απαγγελθεί ποίημα γραμμένο για τον Κυριάκο Παπαλαζάρου. Το ποίημα έχει τίτλο «Θρήνος για το χαμένο αδέλφι», και στο τέλος θα παρουσιαστεί το documentary presentation Resistance Memories 1974. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και θα προσφερθούν και κρασί και snacks στο τέλος. Και όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, η είσοδος είναι δωρεάν. Αυτός είναι ο Ντίνος Κυριακούλης, που θα μας πει για την Καρπασία του, την Καρπασία μου, την Καρπασία σου.

0: Συγγνώμη, accident. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, στα 40 λεπτά μετά τις 2.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077-89-31-49-93 και 075-68-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μπάριος και ποτέ δεν σε ξεχνώ. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Προς το παρόν τώρα έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αϊδροφαΐλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι έρος 900 γραμμαρίων 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery δωρεάν, free delivery, στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Είναι εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer Screen. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Καλό σας απόγευμα και να είστε πάντα καλά. Καλές δουλειές εύχομαι και ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξη, αγαπητέ Μάριε και αγαπητή Ειρήνη. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο τραγούδι θέλω να το χαρίσω επίσης και σε όλους εκεί στα Αστέρια. And I wanted to dedicate it to all the boys and the girls to Cleaners Unite. Cleaners Unite and Asteria is the same company, the same team. And I wanted to say hello to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλησπέρα. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Mom's Bistro. Χαιρετώ τον Γύρο Νάκη, την κυρία Artemis και τον Roger Craig. Χαιρετώ τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Χαιρετώ όλους εκεί στο Taste of Cyprus και τα δύο καταστήματα, στον φίλο μου τον Μόντι και τα υπόλοιπα κορίτσια και αγόρια εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη που ακούει τακτικά το LGR. Καλό απόγευμα στην Ειρήνη, καλό απόγευμα στους σταμόνες, τους τακτικούς, τον κύριο Κώστα, τον Καλαμαρά, τον κύριο Παντελή, τον κύριο Ανδρέα, τον Κρίς, τον Σαββάκη και όλους τους άλλους. Καλό σας απόγευμα και να τους χαρίσουμε, λέω, το επόμενο τραγούδι.

0: σου λοιπόν, τι όμορφη που θα είσαι με το φεγγάρι στα μαλλιά που θα βγει απόψε στις 10 και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό στις 5 η ώρα. Έχουμε 3 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κουζίνα Express. Καλό απόγευμα σε όλους, στον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα. Χαιρετώ επίσης το Λούτσια εκεί στο Good Green, τον Γιάννη και τον Θανάση και όλη την υπόλοιπη οικογένεια και τους υπόλοιπους εκεί, και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Χαιρετώ επίσης το YNS απέναντι, να είστε καλά όλοι σας, καλές δουλειές εύχομαι. Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλό απόγευμα αγαπητέ Γιώργο, να είσαι καλά. Και επίσης θέλω να πω ένα γεια στον Δώρο το Μούλο. Γεια σου Δώρο, καλό σου απόγευμα. Και προχωράμε. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που θα μας πάρει στο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Cipriano & Co. LLC. www.cipriano.com.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: Γιώργος Παπαδόπουλος και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας Michael Κυπριανού Law Firm που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και αν επιθυμείτε να τους μιλήσετε, να επικοινωνήσετε, μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.michaelkyprianou.com και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

0: Ευχαριστούμε την κυρία Εύα που είναι μαζί μας και επιθυμεί να μας χαρίσει το επόμενο τραγούδι. Ανταποδίδουμε, κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της εβδομάδας, που είναι από την καλή μου τη φίλη την Αγγελική Δάρα. Παρακαλώ, καλό απόγευμα Αγγελική μου, να είσαι καλά. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό είναι, αυτή είναι η ερώτηση. Τι γίνεται τώρα? Record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Και στους ακροτές μας, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν θυμούνται την ώρα και θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες, απόψε λοιπόν στις 7:30 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 7:30 Venue Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ, Free Entry, δωρεάν είσοδος. The Union of Cypriots in Great Britain, ECA, Ένωση Κυπριών Εκκλησίας, οργανώνει η εκδήλωση 52nd Anniversary of the Tragic Events of the 15th July Coup and the 20th of July Turkish Invasion 1974. We remember, we honor, we struggle. Main speakers for tonight: Γιώργος Φράγκος, δημοσιογράφος, λογοτέχνης. Μαρία Παπαλαζάρου Φράγκου, πρόεδρος Πανκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Μπεσόντων Αντιστασιακών. Και το πρόγραμμα, όπως έχω πει, starting 7:30, introduction by Κυριάκος Παναγή, ECA Secretary, and then a speech from ECA Chair, Mr. Savas Georgiou. Main speech from Yorgos Frangos on the coup and the current state of the Cyprus problem. And then a poem, Θρήνος για το χαμένο αδέλφι, στον Κυριάκο Παπαλαζάρου, mourning for the last brother to Κυριάκος Παπαλάζαρος, to be recited by Vasilis Panagis. And then Maria Papalazaru Frangu introduces the documentary, presentation of the documentary Resistance Memories 1974. It's all welcome, free entry. And then at the end, we offer wine and snacks. Αυτά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Και επί ευκαιρία, αφού μιλάμε για Κύπρο, να σας χαρίσω και το επόμενο τραγούδι, Κύπρος μου όμορφο νησί, σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Και ευχαριστούμε, Κύπρο, για την πολύ όμορφη μουσική που έντεσες αυτούς τους στίχους. Για να δούμε, έχουμε τουλάχιστον ένα μισάωρο στη διάθεσή μας πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και πριν την εκπομπή Drive Time με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Να συνεχίσουμε, και όμως πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Χαιρετώ την κυρία Δέσποινα και όλο το προσωπικό των δύο καταστημάτων και τους πελάτες της κυρίας Δέσποινας, και ευχαριστίες πολλές κυρία Δέσποινα μου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω επίσης για το Varossi Lettings and Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates, και επίσης να πω ένα γεια στον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και ο Τομ Κάτενς. Χαιρετώ όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες με πολύ πολύ αγάπη. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτή που λέτε ήταν η Μαρία Αναματερού. Είναι μια θαυμάσια φωνή με πολύ καλές ερμηνείες. Είναι καταπληκτική. Για να δούμε. Έχω, νομίζω, μας ακούει αυτή την ώρα ο καλός μου, ο φίλος, ο Φίβος, ο Φίβος μας. Ο Φίβος και η Χριστάλλα μας ακούνε αυτή την ώρα. Και αγαπητέ μου φίλε, ετοιμάζεσαι για ταξιδάκι με τη Χριστάλλα στην Κύπρο? Πριν φύγετε, να έρθεις να μου φτιάξεις εκείνο το κανάλι ρε, να βλέπω κι εγώ λίγη τηλεόραση, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο τένις, να δω και το, πώς το λες, να δω και το final. Το final την ερχόμενη Κυριακή ή Σάββατο, πότε είναι? Λοιπόν, η Σαντάλλαγμα θα σου χαρίσω και σε σένα και στη Χριστάλλα το επόμενο τραγούδι, γιατί είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που μας το τραγουδά και πάλι η Μαρία Αναματερού και τσακώνεται ο Κρίνος, λέει, με το Ιασεμίν. Μα ήταν που πάθαν, τους τσακώνονται. Για να δούμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Παπών λοιπόν μας έφερε στα 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Try Time και Αντρέας Μιχαηλίδης 7 με 8 Talking All Things Thalassemia with Fortuna Wilson and Co. The program is in conjunction with the UKTS. 8 με 10 The Evening Show Αντώνης Προκοπίου, 10 με 12 The Late Night Show, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί, που και πάλι εδώ θα είμαστε εδώ στις 7 με την εκπομπή Breakfast Show. Αυτά κυρίες και κύριοι, και προς το παρόν να σας ευχηθώ να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και μια θαυμάσια βραδιά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, να έχουμε αγάπη να δίνουμε και να παίρνουμε, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να στέλνουμε θετική ενέργεια στους γύρω μας. Και τι άλλο να πούμε, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας και πάλι, Michael Κυπριανού Law Firm, που είναι κάθε Πέμπτη μαζί μας για όλα τα προβλήματα που έχετε ή ερωτήσεις γύρω από νομικά θέματα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.michaelkyprianou.com και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Bye bye.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

8 λεπτά μετά τις 4. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παναγή που ήταν εδώ μαζί σας. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Teofi Foods στην παρέα. Family Made Tips, Olive Tapas. Using only the finest quality ingredients in

0: την ίδια τη θες.
1: Θα αφιερώσουμε λοιπόν όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Delphi Foods.
0: Νομίζω ότι ζω.
1: Thursday Drive Time. Αν
0: νομίζω...
1: Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Καλησπέρα.

0: τρόπος.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

Για πάμε εδώ. Μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στους 103,3 στα FM. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Τέο Φιφού στην παρέα. Πέντε ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Δυναμώστε εντάσει.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads, and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

0: sorry. Can't talk to you at the moment. Call me later.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν σ'

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Είμαστε εδώ στο ρυθμό. 7 λεπτά πριν τις 6, στις 6 ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. Η Stealthy Foods Drive Time, proud sponsors of the show. Look out for the Delphi brand at your local store. All your favorites and so much more. Δυναμώστε εντάσεις όπου κι αν είστε. Μιχαηλίδης στα τεξ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
2: Το Delphi Foods είναι ένα από τα πρώτα ανεξάρτητα ονόματα για dips, σαλάτες και tapas στο Λονδίνο. Παρασκευάζουμε τα νόστιμα προϊόντα μας στο Βόρειο Λονδίνο εδώ και 40 χρόνια και εστιάζουμε στην ποιότητα και την καινοτομία. Παραμένουμε πιστοί στις ελληνικές ρίζες μας και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα υλικά από την Ελλάδα και την Κύπρο στα προϊόντα μας, όπως αυθεντικό ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι στο τζατζίκι μας. Αν θέλετε το καλύτερο, αγοράστε προϊόντα Delphi. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη νέα οργανική Delphi Food σειρά μας, τώρα σε διάφορα καταστήματα. Ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Instagram.

7 λεπτά πριν το τέλος. Τεόφι Φούτζ εδώ στην παρέα μας. Family made from their home to yours. Quality innovation

Ήρθε η ώρα να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Πέμπτη, Telfy Foods. You want the best cheese, Telfy? Look out for the Telfy brand at your local store. All your favorites and so much more. Μαζί μας εδώ κάθε Πέμπτη, right here on the Drive Time Show.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
3: This is London Greek Radio.

Λάντον Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Λάντον Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Νίκος Οικονομόπουλος, Βάλτο Τέρμα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, good evening, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Thank you for listening, ευχαριστώ που με ακούτε και ευχαριστώ επίσης την Φωτούλα και την Κλέρ από το UKTS για το πρόγραμμα τους, the UK Thalassemia Society with their monthly show. The reason I'm laughing, I was in the side studio preparing the show for you this evening, and along with the information, the very educational subject that the lovely ladies report on every single month, there was nothing but laughter. How fantastic to have fun and educate at the same time. And congratulations on your 50 years UKTS. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

μπροστά μου από την, από την Αντώνια. I've had some funny messages. Αντώνη, τι φοράεις? Αντώνη, τι σου αρέσει να κάνεις μετά από το που φεύγεις από το στούντιο? Η Αντώνια γράφει: Αντώνη, do you wear a baseball cap?

Παντελής, Παντελίδης γίνεται. Ευχαριστώ, Αντωνία, για το μήνυμα σου. I don't wear a baseball cap. I'm far too old. Baseball caps are for the youngsters. Ευχαριστώ και πάλι για την συντροφιά σας και ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you so much to Tim's Dairy, makers of lovely yogurt and lovely kefir, the lovely people at Tim's Dairy. Thank you for your support. 10 λεπτά μετά τις 8.

Μαρίλια, ο συνδρομητής. Thank you for your company. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας. Αντώνης Προκοπίου εδώ. Δαμέ, εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10.

Κατερίνα, κοίτα, μη μου φύγεις. Ευχαριστώ σε όλους που μου τηλεφώνησαν απόψε και αν έχετε καιρό, αν έχετε ώρα, αν δεν απάντησα την πρώτη φορά, συγγνώμη. Αν μπορείτε να δοκιμάσετε να μου τηλεφωνήσετε και πάλι 0208-346-3345, το κινητό μας 07-376-611-033 για text και για WhatsApp.

ένα να γίνω μαζί σου. Είναι 8.30 ακριβώς. Time for the half past forecast. Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 27 degree highs in London and Birmingham tomorrow. Which is actually quite nice, isn't it? 30, 33, 35, etc. Far too hot for me. 27 degree highs in London and Birmingham tomorrow. And a lovely, bright, sunny day. Στην Αθήνα, μέγιστες θερμοκρασίες 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. A lovely day in Athens with highs of 33 degrees and sunshine. Και τι θα κάνει η Κύπρος μας? And in God's little acre tomorrow, ο καιρός στην Κύπρο αύριο στην Λευκοσία, οι πιο υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. In Nicosia tomorrow, highest temperatures forecast of 36 degrees centigrade with sunshine. Gardishimasu.

Θα σου δώσω τα παπούτσια Κώστας Κινίτσης, το πρώτο κλασικό στο παρακάρτο απόψε και το δεύτερο τραγούδι, το δεύτερο κλασικό τραγούδι απόψε. Η Δούκισσα που πας χωρίς αγάπη. 13 λεπτά πριν τις 9.

7 λεπτά πριν τις 9. Μαρινέλα, καλύτερα και καλησπέρα. Ηλία και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τα τηλέφωνα δεν σταμάτησαν απόψε. It's a good thing. Thank you so much for your phone calls and your messages. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στον Κονίλιο, στα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους στον Άγιο Δημήτριο, στην οικογένεια του στην Κύπρο, σε μένα, ευχαριστώ Ηλία, και σε όλους τους ακροατές του LGR και στο καινούριο μωρό. How lovely, his new granddaughter, Χρυσούλα. Μα τι ωραίο όνομα. How lovely, congratulations once more.

Η γυναίκα που αγαπάει. Βασίλης Τιμάς Σταμάτης Γονίδης. Καλησπέρα κύριε Γιάννη που είναι μαζί μας και μας ακούει κοντά στην θάλασσα, επειδή είναι στο πουλ κοντά στο Bournemouth. Μα είσαι πολύ πολύ τυχερός κύριε Γιάννη. Και το επόμενο τραγούδι είναι για σένα και την οικογένειά σου. Γιάννης Πάριος, εγώ και εσύ.

0: άσε ό,τι κάνεις, Απόστολια Ζωή. Έλλη μου, καλησπέρα, τι γίνεσαι, χάρηκα που μου τηλεφώνησες. Η Έλλη δίδαξε με πόσο καλός σου κάνει το κέφιρ. Έλλη rang me and very kindly educated me with the benefits of kefir, how good kefir is for you. Thank you, Έλλη μου. Το ψυγείο μου έχει κέφιρ και έχει γιαούρτι του Tim's. And my favorite, in fact, I'm not going to tell you my favorite flavor. I will let you guess. Η Έλλη μου τηλεφώνησε και ζήτησε ένα τραγούδι για την κόρη της, η Μαρία Νάλ, που μας ακούει στο Οκλαχώμα, για την Αλεξάνδρα, για τον Μόιζες που είχαν τα γενέθλια του. Και, in fact, I'll do a special dedication for her grandson. Περίμενε 2-3 λεπτά, Έλλη, και θα κάνω ένα αφιέρωση μετά από τον Νίκο Μακρόπουλο. Ο Νίκος Μακρόπουλος, τώρα σου έχω αγάπη μεγάλη από την Έλλη, για την Μαριανάλ, για την Αλεξάνδρα και για τον Μόιζες που είχαν τα γενέθλια του το περασμένο Σάββατο.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα.

σου έχω αγάπη μεγάλη. Ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 9. 9 και 4. Time for the cuddle at quarter past. Και ευχαριστώ κυρία Λοΐζου που έχει διαλέξει το τραγούδι απόψε, η Στεφανία Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης. Εγώ και εσύ αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές του LGR και στον Φυσέα, ο έγγονος της Έλλης, 7χρονο. If you can't have a special dedication when you're 7 years old, when can you have a special dedication? Δώστους δίπλα σας μεγάλη αγκαλιά, μεγάλη μεγάλη, και πες τους σ' αγαπώ.

Ηλίας Βρετός δεν υπάρχει για την Μιράντα. Είναι 9:30, the half past forecast for tomorrow. Λονδίνο και Birmingham, θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου. It will be sunny in London and Birmingham, highs of 27. Αθήνα, θερμοκρασίες, μεγιστές θερμοκρασίες, 33 βαθμούς. Με ήλιο, φάνια, a lovely sunny day in Athens if you're heading there for your holidays or transiting through to the beautiful island. Highs of 33 in Athens and in God's little acre, Κύπρο, στην Λευκοσία αύριο, θερμοκρασίες, my goodness, θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, 36 degrees in Cyprus and lots of sunshine. And with the lovely weather, που είναι ο καιρός μας πολύ ζεστός, μείνετε δροσεροί, μείνετε θρεμμένοι, φάτε νόστιμο γιαούρτι και κεφίρ από Tim's. Stay cool, stay nourished. Eat delicious yogurts and kefir from Tim's, and not just when the weather is hot, always a special occasion when you have Tim's.

Το γλεντί Νίκος Απεργής. Θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο τώρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, η Ανδρομάχη μαζί με τον Γιώργο. Ο Γιώργος Λιβάνης, δεν μας χωρίζει τίποτα.

0: Ανδρομάχη Γιώργος Λιβάνης. Την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου συμπληρώνονται 52 χρόνια από την πρώτη τουρκική εισβολή στην Κύπρο τα 1974. Let's not forget, let's remember, next Monday, 20th July, marks 52 years since the first Turkish invasion of Cyprus in 1974.
1: Πώς από εδώ, με αυτό το βλέμμα.

0: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious Greek family kefir from Tim's.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
3: Καλησπέρα Βασίλη, good evening Βασίλη, από το Crouch and first time caller Geharika που τηλεφώνησε. So nice to speak to you. Και το επόμενο τραγούδι, the next song, είναι αφιερωμένο, it is dedicated to Dan. Thank you, Vasili. Always give me a call.
4: Απέναντι σου εγώ για ώρες να κοιτώ

Καλησπέρα και πάλι Βασίλη από το Crouch End και καλησπέρα Dan. Νίνο Θεός αφιερωμένος στον Dan από τον Βασίλη. Ευχαριστώ για την παρέα σας και ευχαριστώ και πάλι τους χορηγούς μας Tim's Dairy. Thank you so much and good news indeed. Νέος στο Οκάδο. Οι συσκευασίες νοστιμιάς του Tim's μόλις έγιναν μεγαλύτερες. Βρείτε online φυσικό κεφία 950 γραμμαρίων και φυσικό γιαούρτι 1 κιλού, ιδανικό για όλες τις περαστασίες με γιαούρτι. Find 950 gram Greek Family Natural Kefir and 1 kilogram Greek Family Natural Yogurt online with Ocado. Perfect for all your yogurt occasions. Give thank you again to our sponsors, Tim's Dairy.

Ελίκο κίνου τη σου χρωστάω και δυστυχώς. Δυστυχώς. Such a shame. I enjoy my Thursdays with you so much. Δυστυχώς. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής απόψε. Χάρηκα που διάβασα τα μηνύματα σας. Χάρηκα που μου τηλεφωνήσετε. Χάρηκα που μου έκανατε να γελάσω λίγο. Thank you so much. Lovely to have your company. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Θα είμαι μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 8 το βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και την ερχόμενη Πέμπτη, next week, I will tell you, έχω τις απάντησεις. What is my favorite flavor? Tim's yogurt. We shall see. I'll count up the answers. I will tell you next week. And thank you again for your company. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you to our sponsors, Tim's. Have a good week and look after yourself.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 100.

0: Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio.
2: In the mix.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: LGR. In-

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio. Δημητρίου
1: English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.